0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

δωμάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κόσμος 93,6.

Και όμως η Ματίνα Κανελοπούλου το βρήκε. Της λέω, ξέρεις τι είναι αυτό που ακούμε? Μου λέει, σίγουρα είναι από ελληνική ταινία. Και ναι, είναι από ελληνική ταινία. Είναι από το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Είναι μια σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Σκεφτόμουν χθες ότι έπρεπε να ακούσουμε κάτι από Μίμη Πλέσσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 1924. Έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 2024. Και είναι τόσα τα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Πάνω από 3.320 τραγούδια, τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια που ήταν το soundtrack της ζωής μας, αλλά και πάρα πολλές συνθέσεις για ταινίες, πάνω από 100 ταινίες, περισσότερες της Finnish Film, δεκάδες θεατρικά έργα. Και είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», ένα μουσικό θέμα από την θρυλική αυτή ταινία. Καλημέρα! Σας πήρα έτσι απότομα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 12 Οκτωβρίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

δούμε και τι λέει ο καιρός για σήμερα. Βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Πιο αναλυτικά σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα και της υπόλοιπης χώρας, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Έχουμε και εδώ πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές όμως και παροδικούς όμβρους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς. Αύριο μεθαύριο στην Αττική από ό,τι βλέπω σίγουρα θα βρέξει και πω από ό,τι βλέπω την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι στους 19 βαθμούς. Νομίζω ότι το φθινόπωρο τελικά θα έρθει και θα μείνει και θα πάει γρήγορα και ολοταχώς προς το χειμώνα. Πάντως σήμερα, όπως είπα και πριν, στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς. Αύριο η μέγιστη στους 24, με βροχές και αύριο και μεθαύριο στην Αττική. Από Πέμπτη αλλάζει λίγο ο καιρός, ενώ θα φεύγουν οι βροχές, αλλά θα έχουμε και την Πέμπτη χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα γεννιέται ο Φρανκ Άλαμο ή αλλιώς ο Jean-François Grandin. 12 Οκτωβρίου 1941, έχει φύγει από τη ζωή από το 2012. Ήταν ένας δημοφιλής Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος μεσουρανούσε στη δεκαετία του 60 κατά τη διάρκεια του μουσικού κινήματος το θα ακούσουμε κάτι από τον Φρανκ Άλαμο, την διασκευή στο Happy Together στα γαλλικά.

θυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, να τηλεφωνήστε στο 210-6066-429. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και γελάω, γιατί το 1969 ένας DJ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Detroit έλαβε ένα τηλεφώνημα που του έλεγε ότι αν παίξεις, λέει, το τραγούδι Strawberry Fields Forever ανάποδα. Πολύ της μόδος αυτά τα ανάποδα στη δεκαετία του 70 και τέλη δεκαετίας 60. Θα ακούσεις, λέει, τον Τζον Λένον να λέει τα λόγια «Έθαψα τον Πολ». Και αυτό ξεκίνησε μια παγκόσμια φήμη που ισχύει μέχρι σήμερα, ένας μύθος ότι ο Πολ Μακκάρτνι είναι νεκρός στην ουσία και αυτός που είναι στη θέση του είναι σωσίας του. Τέλος πάντων, μιλώντας για τους Beatles, 1965, σαν σήμερα ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του έκτου άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου του 1965, από αυτό το άλμπουμ των Norwegian Wood.

0: κόσμος.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια. Κόσμος 93,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Αυτό που ακούμε είναι το μουσικό θέμα από Γοργόνες και Μάγκες, αυτή η εμβληματική ταινία και αυτό σύνθεση του Μίμη Πλέσα. Οι Γοργόνες και Μάγκες, έβλεπα τις προάλλες αυτή η ταινία και σκεφτόμουν εκεί που είχαν τα χορευτικά και σε το χορεύουν, που έχουν όλες οι ταινίες δεκαετίας εκείνης. Οι χορεύτρες λοιπόν, έβλεπα, είχαν κανονικά σώματα, ενώ δεν ήταν όλα ίδια. Είχαν μέση, γοκούς, διαφορετικό ύψος, διαφορετικό βάρος, διάφορα μεγέθη, διάφορα σχήματα. Δηλαδή όπως είμαστε όλοι μας, γιατί πλέον βλέπεις musical και όλοι οι χορευτές είναι πανομοιότυποι στα σώματά τους. Μια κοψιά λες και τους έχουν βγάλει από καλούπι, ενώ εκεί ήταν φυσικά τα πράγματα. Και φυσικά από το Γοργόνες και Μάγκες, εκεί πέρα αυτό που μας έχει μείνει είναι το Καμαρούλα μια σταλιά που ακουγόταν με την ερμηνεία του Γιάννη Κουλόπουλου, το οποίο ήταν η σύνθεση του Μίμη Πλέσα και στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και μιλώντας για στίχους, είναι αυτό το μικρό γκάλο που κάνω για αυτό το τραγούδι, το Καμαρούλα μια σταλιά, που το ξέρουν όλοι πλέον, μικροί, μεγάλοι, αλλά νομίζω ότι μας έρχεται ο σοκ τουλάχιστον στους περισσότερους ότι η στίχη δεν είναι αυτή που θυμόμαστε. Θα πω άλλη μια φορά και θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θυμάστε έτσι το τραγούδι. Καμαρούλα μια σταλιά 2x3, και εδώ είναι που αλλάζει τουλάχιστον στο μυαλό μου, ήταν διαφορετικά. Κόχη και λατρεία. Κόχη. Η Ματίνα εδώ πέρα μου έλεγε ότι εκείνη του έλεγε πόθη. Εγώ έλεγα όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι κόχη το κανονικό. Και συνεχίζω. Τείχος και φιλιά. Όχι δίχως που φανταζόμαστε, λέγαμε όλοι, τουλάχιστον περισσότεροι, με ένα μικρό γκάλο που έχω κάνει, εμείς αλλιώς τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που έχουν δημοσιευτεί οι στίχοι στο ίντερνετ, κόχη και λατρεία, τείχος και φιλιά. Για πείτε μου, εσείς πώς το λέγατε? Εμείς πάντως το κόχη και το τείχος δεν το λέγαμε. Σουζάν Καμπριέλο, Ζαβέ Πάλι Καφκά.

Και από το ημερολόγιο της ημέρας, στις γεννήσεις σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και ο Ιταλός τενόρος της όπερας, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Είχε ονομαστεί ο βασιλιάς, λέει, των υψηλών ντο, λόγω της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, της καθαρότητας και της τονικής ακρίβειας, τους υψηλότερους φθόγκους της έκτασής του. Λουτσιάνο Παβαρότι γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1935, έφυγε από τη ζωή το 2007, παγκοσμίου φήμης. Είχε κάνει και τους τρεις τενόρους μαζί με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο και τον Χωσέ Καρέρας. Βέβαια, παρά τη λαμπερή και τεράστια καριέρα του, η ζωή του είχε σημαδευτεί και από μεγάλα σκάνδαλα και έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά σήμερα. Θα ακούσουμε μια καταπληκτική ερμηνεία του Παβαρότι μαζί με τον James Brown στο It's a Man's World.

0: Που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν
2: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα είναι. Ποιος δεν είναι ο κ. Μπιμπίλας.
0: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία.
2: Το ξέρω εγώ, τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
0: Καραγιώργη.
2: Ναι, με.
3: Πώ έστειχε τώρα.
2: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μα όμω. Το θέμα μα είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται κατά κόρον.
1: Καλή, δηλαδή, και σε σένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
0: Εμένα μου
1: δεν
0: έχουν πέσει 100 φορές, αλλά.
1: Ναι.
0: Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις των σωματείων αυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Πού πάνε την πέφτουν άλλο επειδή εξέφρασαν την άποψή
2: τους. Της τέχνης, όχι της άποψης.
1: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ
2: το ένα άλλο, γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
1: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
2: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
1: Θέλω να πω.
2: Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι,
2: μας.
1: Θέλω
2: το θέμα
1: να πω.
2: Μας δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
3: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
0: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
0: τα έχουν,
1: ναι,
0: λίγο μπλέξει,
1: ναι, ναι,
0: τα έχουν κάνει λίγο κουνουβάχατα, ναι, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το
1: δω. Εντάξει, γιατί είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
3: Ας πούμε, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση καρβέλα θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι εμένα έχει ένα προβλημάτισμα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού τη Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
3: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε γκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
3: Αθαέ τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι, χρόνια.
0: Yeah, δεν είναι άλλο πράγμα,
3: έχουν
0: ρε παιδί μου.
3: Έχουν πορευτεί μαζί.
0: Δεν μπορεί διαφεύγεις κι άλλο αν είσαι μαζί.
3: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι, λέγονται και μετά τα βρούνε.
0: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν και στη Βασιλική Οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει
1: να. Γιατί να τα βρει η Βασιλική Οικογένεια.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε τη φιτιλιά στο τέλος.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, Γερουσακό.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιο, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλοιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο, με συγχωρείτε, του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκη το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι, συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα, ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο. Κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού.
1: Δηλαδή, το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο. Δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον, ρε παιδί μου, κάτι. Αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, αντί να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο. Τώρα έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow. Εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα τοπόσημα, ρε παιδί μου. Εμείς του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε, το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Ναι. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, α πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση ένα και φτηνά
0: προϊόντα.
1: Το περπατάγαμε
0: το κέντρο, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Θυμάμαι δηλαδή, την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες. Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στόα μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήταν πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Ναι. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι,
0: χαμός.
1: Γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα. Το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι,
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν
0: εντάξει,
1: στο κέντρο.
0: Δεν
1: και πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να
1: ναι, ωραία. Ρε, ζωή να υπάρχει. Ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από. Δεν είναι ξύλινο. Είναι από άλλο υλικό. Το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω-γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους. Ξέρω εγώ. Είναι από
1: να κάνει ο καθένας.
0: Ναι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα,
0: εγώ
1: εντάξει,
0: πρώτη,
1: γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι. Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό. Είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό. Έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω άσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα,
0: λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα, εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό, έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, θα κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει,
1: με όχι, με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Απ' στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους ξέρεις, τους άλλους που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Όχι. Ναι, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε άγνωστο.
0: Το φαγητό, η κουβέντα, θες να πεις κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θες να τα ακούει ο διπλανός.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν θέλω να πω προσωπικά. Γι' αυτό
1: ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λες πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λες, να τα λες έτσι. Ναι. Για ζώσεις πάρω στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Ναι, θέλεις να πεις δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνεις ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι,
0: στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλή, εμείς βάλαμε.
1: Τις προάλλες.
0: Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Το λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά.
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος,
0: ναι,
1: σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι,
1: και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Mm. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται και παρασυνηθίζεται.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον κύριο,
0: ναι,
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Βλάκα, παιδί μου.
0: Τον
1: είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι, αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξαπορίτων του κυρίου Τσίπρα ή εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι,
1: του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι, Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γροθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτον, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλον, θες να το ρίξε, πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικούς.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος, ο ίδιος κύριος, ο κύριος Καρτερός δηλαδή. Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και τίτλους και άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι... αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εμπιστής του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε. Όχι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε
1: παιδί μου.
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρηστομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος, ναι, και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει,
0: ναι,
1: το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είναι... εξακολουθεί να παραμένει εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για, αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην
0: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του Καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία, ναι, προσδίδεις, ναι, εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν, ρε παιδί μου, μιλάει κριτικά,
0: ναι,
1: μιλάει υβριστικά, ναι, για τον υβριστικά αρχηγό του κόμματος.
0: Ναι, ας του κάνει μήνυση.
1: Θα τα αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις. Τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
1: Ότι.
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου, να κονταροχτυπιόνται, δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μέντου τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολίτευσης?
1: Ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου, που έχει 12 βαθμούς, έχει ο... Συγγνώμη, έχει ομίχλει από την Ηλίκη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλει. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις, ναι, το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν καινή.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του διευθυντής.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Θα βάλουμε. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιο θα βρει.
1: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο, λέει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
0: Ποια αντιπρόεδρος?
1: Στον ΠΑΣΟΚ.
0: Τα κάνουμε.
1: Το Κασελάκι.
0: Το δώρα.
1: Όχι, όχι, η Τσάκρη. Μια άλλη.
0: Ποια?
1: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μια άλλη. Μια πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν τώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγες.
1: Ναι, μια νέα. Μια αντιπρόεδρος. Πρώην, ναι, αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Θα σκάσω τώρα. Πώς τη λένε την κυρία που.
0: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια,
1: ναι,
0: τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούνε, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
0: Αυτό.
1: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
0: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων του υπολείπου μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, ΠΑΣΟΚ. Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι δυσανάλογο.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι η προβολή, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα Εσουρού όμως, είναι για θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
0: Όχι, υποχρεούνται. Τι... από το... εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
1: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και με, σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
0: ναι, ναι.
1: Έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ποιον θα βγάλεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έχουν φύγει.
0: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφού μιλάω τα.
0: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
1: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά. Και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν στο, πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
0: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν στο Κασιμάτι.
1: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι. Τέλο πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: κάποια άλλη λέω.
0: Ναι, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
1: Τώρα, φτάσαμε και ώρα.
0: Πότε, αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρτώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωσε, δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δεν έχουμε μπλέξει.
0: Με το μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Και... εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, κοίτα, τώρα θα τη μάθει.
0: Και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντιλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η ποια?
1: Franz Gall.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
1: Ποιος?
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Α, ναι.
0: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
1: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
0: ναι,
1: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
1: ναι,
0: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
1: Της διεύρυνσης.
0: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μικελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινώστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως οντρούς γυρολόγους.
0: Και αυτό, και αυτό το έχουμε διαβάσει. Έτσι. Και το έχει γραφτεί και ναι, λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ. Και,
1: ναι,
0: και αυτό. Θα δούμε όλα αυτά. Τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
1: Τι.
0: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
1: ναι,
0: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, ποιο θα βάλουμε ας πούμε στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε, γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία την οποία θα τη μεταφέρει στο Πασόκ. Τα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
1: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε. Το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
0: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις ψηφίζεις πρόσωπα.
0: Άλλο στις μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις ψηφίζεις πρόσωπα.
0: Άλλο στις μεγάλες πόλεις. Λέω και τα χωριά.

0: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζεις και, να, από εκεί που βρίζεις και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα, τώρα παράδειγμα λέμε, δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη, τέλος πάντων.
1: Να μην λέμε, κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, λέμε Σερέτη. Λοιπόν, και ξαφνικά η Σερέτη αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
1: Δεν θα σου προκαλέσει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
0: Γενικότερα το λέω αυτό. Τώρα για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανέναν απ' έξω.
1: Κανέναν απ' έξω. Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βαρύ ουρανό έχει.
1: Βαρύ, ναι. Βαρύ ουρανό.
0: Πω. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
1: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα, χθες σταθερή αξία μας λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμείς σταθερή αξία μας και πάει για μπάνιο.
0: Καλά, χτες.
1: Και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τώρα, είστε.
0: Όχι, μην γενικεύουμε δηλαδή, τώρα. Εγώ δεν θέλω να γενικεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα πολλοί.
1: Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολλοί. Που δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογίας, τι αισθάνεσαι εκεί ως εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ιδεολογίες πια έχουν.
1: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Καλά,
1: πολύ
0: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά ματιά. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούσε έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
1: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
0: Ναι. Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
1: Είναι λίγο...
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν... Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και με μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
0: Οπα.
1: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσανε ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί. Πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
0: Όχι, ρε, μας πει πώς πέρασε.
1: Α, το πώς πέρασε, ναι.
0: Αυτό.
1: Να μας το πει αυτό.
0: Τι να μας ενημερώσει τώρα το. G3α3, πώς τα λέτε, αν δούλευε και
1: κυρία αν Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα που περνάτε.
0: Oh,
1: την καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Περνάω απ' έξω το ραδιομέγαρο, λέει, να ανέβουμε.
0: Από κομβόι, ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
1: Ποια με τον Τάσο.
0: Έχασε η ομάδα μου, ρε Σιδιονίση.
1: Τα αθλητικά. Ναι. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
0: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε, ας πούμε.
0: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι.
3: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, αυτά θα έλεγε.
1: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
1: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
1: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι.
1: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει. Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
0: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Ναι, στρογγυλή.
3: Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό 1-0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα η διαφορά των 2 βαθμών πλέον που έχουμε
0: είναι.
3: Εντάξει, βέβαια διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Όφη, όπως είπατε προηγουμένως, 3-0. Έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, αν νικήσει να σκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο ετηρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
0: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ωραίο.
3: Βέβαια, ναι, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης, όπως

0: και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης 3-0. Και μετά ο παρόλο ο Βόλο να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
1: Ίδρωσε. Ναι, ίδρωσε για να πάρει τη νίκη.
0: Η κυρία Χάιδο είναι η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
1: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
0: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη μετά στη Σκινέρτ της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε που δέχτηκε γκολ, και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρφαζόβιο έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα, έτσι, 6 αγωνιστικές, και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόδευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη, και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω, συγγνώμη, από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας που από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς. Τώρα είναι στο...
1: Είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις, η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3, ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
0: Εντάξει, κάπως έτσι, άμα θες να το θέσουμε και έτσι, δεν είναι αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν νικήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τορίσουμε αυτό, και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε, δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα, οπότε εχθές, συγγνώμη, οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα,
1: να μιλήσουμε
2: ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
0: ναι,
2: με
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
0: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει, και εγώ δεν είμαι ούτε τους Οξφόρδες, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι, ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
2: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
1: Ναι, ναι. Αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε παιδί με τον προτέρα, κατάλαβες.
0: Αυτό περίμενε να πει, μάλλον τον εφηβείας. Κάπως έτσι
2: είναι αυτά, παιδιά.
1: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι. Ναι,
0: άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι τα έγιναν τα πράγματα, ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην ελπίδα.
1: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
2: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
1: Και ότι παρεξηγήθηκε.
2: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
0: Πάντως υπάρχει και μια είδηση, γιατί μια αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό προηγουμένως. Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κύπελλο τώρα, να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
1: Αυτό θα προσθεθεί όροφος και θα γίνει καινούριο.
0: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
1: Μια ανακατασκευή.
0: Ναι, θα γίνει το σκέπαστρο.
1: Ιδιωτική είναι η επένδυση, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι,
1: αυτό ρωτάω.
0: Κοίταξε, προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι. Αλλά για το συγκεκριμένο, έργο, μάλιστα τις ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω το social media που λέει κάποια πράγματα. Έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Έτσι, για κάτι
1: πολύ ωραία.
0: Διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω, παιδιά. Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση. Άρη ΑΕΚ. Άρης ΑΕΚ το Σάββατο λοιπόν 88-58. 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
1: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
0: Βλέπουμε, σωστό. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν ευτυχισμένοι θα ήμασταν. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
2: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες τα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11 εναντίον 11, το πιάσε. 11 εναντίον 11, 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω...
2: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
2: Στα social, κατά τη
1: ανακαλώ. Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιον, ναι.
2: Δεν υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο
2: δηλαδή.
1: Τραμπίζει ο τύπος.
2: Και ποιο λοιπόν, κούνι είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που συζητούσαμε πριν και λέει εσύ και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
2: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε.
2: Γενικότερα.
1: Έλα μου, ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση.
2: Θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
2: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φοντανάκι.
2: Ένα φοντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: μικρό.
2: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
1: Ποιο? Τι να σου...
2: Έκανα κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
1: τι
2: στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις, Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Κρέμι. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, να το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: κίνηση? Ξέρω εγώ.
2: Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη. Κάτσε να δω τη Μεσογείο. Πού είναι? Η Κύμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το.
1: Τη Διχάλα.
2: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
2: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
2: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει.
2: Και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: και έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα. Μπορεί
2: δίκιο.
1: Να είναι αυθαίρετη.
2: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση. Και στην Δουκίση Πλακεντίας βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία που μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα. Πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες. Είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
2: Τι λες, παιδάκι μου.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
2: Είναι σωρίτες και μελανίτες.
1: Φυσική δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
2: Και τι είναι οι σωρίτες και μελανίτες?
1: Είδη σύννεφων.
2: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
2: Δεν αυτά... κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη
1: δεν κάνατε.
2: Σχολή, όχι.
1: Κακώς. Κακώς, εμείς κάναμε.
2: Όχι.
1: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
2: Σωρίτες και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
2: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
2: Ναι. Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω. Δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή. Στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα. Λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
1: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
2: Και, ναι, και της Άρης γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει, όχι είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά, πολύ καλά. Και η Λαγκαδά. Σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
1: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει. Πάνε χάλια. Τι πολύ
2: όχι,
1: καλά.
2: Δεν είναι χάλια.
1: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμός και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά.
2: Όχι, όχι.
1: Για Δευτερούλα, μια χαρά.
2: Όχι, όχι. Είπα ότι
1: σαν το μεταφραστή σα λέω.
2: Πού ρε Διονύση.
1: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
2: Γιατί ρε Διονύση, Θεσσαλονίκη δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, α, δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ λέγω την Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμο πήγε η βροχή που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα. Και στο Καρλόβαση.
1: Ναι.
2: Στη Σάμο. Κοπάει. Κοπάει εγώ. Γενικά εγώ το γυρίσω το νησί. Πολύ ωραίο.
1: Καρλόβαση.
2: Νησάρα. Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση. Τη Σάμο. Το βαθύ, το Καρλόβαση. Ναι. Λέω δεν βρέχει το βαθύ, τώρα βρέχει το Καρλόβαση. Αυτό ναι. Λέω. Κατάλαβε. Να μην το πω.
1: Πώς να μην το πει, να μην δείξει και ότι τα
2: λοιπόν,
1: ξέρει.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο RTUS Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.
2: Αύριο στις 6. Ναι. Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν θα έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωστόσο σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
1: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Διαχρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Earth News Radio

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα αεράμυνας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικής λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωστού σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική είναι νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Come back.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, τα ΕΦΕ και τα TikTok εδώ ο Αλέξανδρος Λάσης, μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Επτάνησα δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο, με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το κινητό σας και σε iOS και σε Android ή σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα αθλητικά και όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί και οι 19. Μέσα σε αυτούς, μόλις μπείτε στην ενότητα περιφερειακή σταθμή, τρίτη είναι η Ζάκυνθος. Και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Γράφετε στην αναζήτηση στην εφαρμογή Viber Ert Zakynthou και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, βίντεο, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς.

Την λοιπόν Δευτέρα 12 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανδρομάχος και η Ανδρομάχη ή η Μάχη, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Ήταν 12 Οκτωβρίου του 1862 όταν ο Όθωνας εγκατέλειπε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς βγαίνουν, οι κάτοικοι της Αθήνας και του Πειραιά βγαίνουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Χτύπαγαν οι καμπάνες, ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου κρατάει η αποχώρηση. Τότε ήταν όταν ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος, να το λέμε και αυτό για να τα θυμόμαστε όλα, και Βούλγαρος στρατιώτης αποχωρεί από την υπηρωτική Ελλάδα.

12 Οκτωβρίου του 1830 γεννιέται ο εθνικός ευεργέτης ο Ανδρέας Σιγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός. Το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσας. Το 1937 η Μάρθα Βούρτσι. Και το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας, που είναι η πασίγνωστη εταιρεία με σήμα το κροκόδιλάκι.

Την επικαιρότητα είναι η προεκλογική περίοδος, η μακρά προεκλογική περίοδος λοιπόν που διανύουμε, με δημοσκοπήσεις να γίνονται, να παραγγέλνουν και τα κόμματα τις δικές τους για να δούνε πού ακριβώς βρίσκονται. Δεύτερο θέμα που είναι μεγάλο είναι το τι θα γίνει με τα καύσιμα, και φαίνεται πως πηγαίνει η κυβέρνηση σε επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη θα γίνουν οι όποιες ανακοινώσεις. Στο παιχνίδι προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Και είναι στη φυλακή ο Καμπούρης, ο παρουσιαστής, παύλα πρόεδρος του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος του ΛΑΟΣ, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 17 ωρών στην Ευελπίδων. Ο Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 4 για την απάτη στο ΝΕΦΚΑ προφυλακίστηκαν. Από το αστυνομικό επίσης δελτίο, βέβαια το προηγούμενο ήταν και λίγο οικονομικό περισσότερο, βρέθηκε μια 89χρονη δολοφονημένη στο Μενίδη. Ο βασικός ύποπτος για το θάνατό της φέρεται να είναι ο γιος της 62 ετών.

Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από τα νέα. Καθημερινή δεν βγαίνει τη Δευτέρα και καλά κάνει. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις? Σας πω εγώ, στους εκπαιδευτικούς. Τσακμπαμ. Κτηματολόγιο. Αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία? Πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων? Πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης? Ένας οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις από τα νέα για να αποφύγετε τα πλεξίματα. Σκληρό πόκερ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων, στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων αυτά, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια? Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε πριν από 2 μέρες. Μεγάλωσα στην εποχή της μεγάλης ανέχειας. Ένας συγγραφέας λάτρης και έχει γράψει και πολλά βιβλία για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά κυρίως για τον Πειραιά. Δεύτερο μέτωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό λόγω των Χούθη.

Απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου, είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο. 2.200.000 δικαιούχοι, οι 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Δάκτυλος του Κρεμλίνου στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε ότι υπήρξε ρωσική επιρροή το 2016. Η εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυρής η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Ψυχρολουσία τράψε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τείχο τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Κυβέρνηση αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας δεύτερη διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπόντικας τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία την Τετάρτη, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή άρθρο του Καρτερού, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, έκθεση με τα ελληνικά κοιμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία. Το Μανιφέστο. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου μετά τη θρασκιά των Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην Ελλάς για την απορία του Καρτερού. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης στην Πυλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Καρβέλας versus Βύση είναι πολλά τα λεφτά στον ανηλαιή πόλεμο των Ρόουζ, που εμπλέκεται και η ΑΔΕ. Διονύσης Χαριτόπουλος ο συγγραφέας αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με τη Μαλβίνα. Κυριάκος Πιερακάκης πήρε τη ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν, σκληρή μάχη για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νίκη Κεραμέως παρέμβαση ασπίδα για τους ντελιβεράδες. Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο.
είναι αντιμέτωποι ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Κόντρα, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Ρεσάλτο των λιμενικών σε ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης, ανοιχτά της Χίου. Ξεκαθαρίζει η Ελλάς, οικοδομούμε μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες. Γλυφάδα στο φως νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άνδρα που δολοφονήθηκε.

Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της. Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Σταύρος Παπασταύρου, ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Μήνυμα ισχύος από Μητσοτάκη, η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Συνεχίζουμε με την Political. Εξοπλιστικό Limit Up. Αμερικανικοί πύραυλοι αλλάζουν το παιχνίδι πάνω από το Αιγαίο. Συμφωνία Trump-Putin. Τι ανατροπές φέρνει η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ελληνική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό μπλόκο στις υβριδικές μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορα. Οδικός χάρτης. Τα 8 SOS για διοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν deal με τον ενοικιαστή. Πώς έγινε η μαφιόζικη εκτέλεση στη Γλυφάδα, οι σχέσεις με Θαμνάκια, Μαύρο και το καρτέρι θανάτου. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Γκιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέες αποκαλύψεις από τη Wall Street Journal με ελληνικό άρωμα. Εκτενή ρεπορτάζ από διεθνή μέσα. Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια. Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Παρατηρητής και στον κόσμο του ο Πρωθυπουργός, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Τραμπ, Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός για την... για τα Τέμπη, για την τραγωδία στα Τέμπη.

ναυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του PDE, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Οικονομικών των Κονδυλίων, ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης. Ενεργειακό κόστος στα σενάρια για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Θρύλος με κοχώνες. Με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Απίστευτος ο κάπτεν, συγκλονιστικός ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, που πέρα από το τέρμα που πέτυχε, καθάρισε και τα πάντα στα μετόπιστε. Παράπονα, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τον Ερνάντεθ, διότι ο Ισπανός ρέφερι δεν απέβαλε με δεύτερη κάρτα του Σαντίνιο, Αντίνο και τα Μπόρδα. 10 με τόνο. Η αρμάδα του Αλγουαθίλ δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι στο τελευταίο ημίωρο έπαιξε με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Σάλιακα, με δύο κίτρινες στο 63 και στο 66. Ρεσιτάλι Μανόλ, τρομερή διαχείριση από τον Βάσκο τεχνικό, που με τις αλλαγές του έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Πάω για Βρούβες, όλα λάθος στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, που ξεγυμνώθηκε στο πρώτο μεγάλο τεστ. Ανίκανοι οι πράσινοι να δημιουργήσουν έστω μια κλασική ευκαιρία μετά το αριθμητικό πλεονέκτημά τους. Θα σας το χαλάσω λίγο, και εγώ γάβρος και άρρωστος είμαι, αλλά αν είναι έτσι όπως τα λέει το πρωτοσέλιδο, πρέπει να είναι 4-0 το σκορ ή 5. Για να μην μας τρελάνετε τελείως δηλαδή. Τα ρεσιτάλ του Ιμανόλ και αυτά που ακούμε. Οκ, μια σούπα ντέρμπι ήταν που το πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τα λέμε όπως είναι δηλαδή. Μαρινάκης, τσακίσατε πάω και διαιτησία. Το μήνυμα του Προέδρου της Κόκκινης ΠΑΕ στον MVP Ρέτσο και σε όλη την ομάδα, με το μπράβο για την ηρωική επικράτηση στη μητέρα των μαχών και την προτροπή για τη συνέχεια. Οκ, πάμε. Πρωταθλητής. Ρέτσο εσύ superstar. 1-0 ο θρύλος, σάρωσε τον ΠΑΟ. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό. Εξολοθρευτής ο Πουέρτα εξαφάνισε τον Ουναΐ, κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του θρύλου. Εξαιρετικό διάβασμα και κοουτσάρισμα από τον Ιμανόλ. Ιδονή, ο Ρέτσος έσβησε όλους τους επιθετικούς του ΠΑΟ, ενώ πέτυχε και το εκπληκτικό γκολ του Θριάμου. Μήνυμα Μαρινάκη, τσακίσατε ΠΑΟ και διαιτητή, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός. Μην τρελαινόσαστε. Ο Ερνάντεθ χάρισε την εξόφθαλμη δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την αποβολή του Σάλιακα. Νίστρουπ, αξίζαμε να χάσουμε. Τρομερή ατμόσφαιρα, καταπληκτικό κορεό φόρος τιμής στον Παρασκευά Άτζα. Αυτό ήταν ωραίο, όντως, και μπράβο στα παιδιά της 7.

Φως. Θρυλική Παλικαρίσια νίκη 1-0. Μάγκες και με 10. Με το τζαμπουκά του Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, παίζοντας από το 66 με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Νίστρουπ, παίξαμε με υπερβολικό άγχος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.

ώρα των σπορ. Είναι εδώ. Απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα, που με την εμφάνισή του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νίκολιτς για τις εγχώριες διοργανώσεις. Στον ένα βαθμό από την κορυφή η ΑΕΚ, ήττα Παναθηναϊκού 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, φιλική νίκη 2-0 επί του ΠΑΟ για την ΑΕΚ στα Σπάτα. Απίστευτα πράγματα με 25-1 γκολ σε 6 μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Live Sport. Πανάξια τον προσγείωσε. Επιβεβαίωση της Live και από Μητσοτάκη για το Καραϊσκάκης, μπουλντόζες τον Μάιο. Ο Ολυμπιακός εξαφάνισε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό 1-0, αν και έπαιξε από το 66 με 10 λόγω αποβολής του Σάλιακα. Στο 11 εναντίον 11 οι Ερυθρόλευκοι είχαν στήσει πάρτι απέναντι στους ανήμπορους πράσινους, οι οποίοι πήραν την κατοχή μετά την κόκκινη κάρτα, αλλά ουσιαστικά δεν απείλησαν τον Ορτέγκα. Μεταγραφή Οκτωβρίου, το restart του, οι οποίοι πήραν την κατοχή μετά την κόκκινη κάρτα, αλλά ουσιαστικά δεν απείλησαν τον Ορτέγκα. Μεταγραφή 8.

και Κράιντς συνδύασαν με νίκη την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και το γλέντισαν με τον κόσμο τους. Περί χαρίς ο Μονεμβασιώτης μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε έξτρα πριν. Καταιγίδα 45 λεπτών, ο Άρης έπνιξε τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 3-0, έχασε και πέναλτι, αλλά χαλάρωσε στο δεύτερο και κατάφερε να τελειώσει το μάτς με άγχος. 3-2 το τελικό σκορ. Γρηγορίου, μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε αγωνία, ενώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ ευρία νίκη. Φοβερά γκολ με κεφαλιά από Κουαμέ και Φαμπιάνο. Ούτε συζήτηση, αποφασισμένος να σκοτώσει γρήγορα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, με την Καλαμάτα απόψε στις 6 ο αγώνας. Και βαθιά ανάσα με Κυριακίδη για την δεύτερη εθνική Απόλλωνας, Πύργος 1-0.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα πάλι. Σε αυτή τη λίστα, τη ρουμπρίκα, το ξέρετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα σε αυτή την ενότητα. Η Ιωάννα Τούνη έφτιαξε σοκολατόπιτα και απάντησε στους haters με ατάκα της Άντζελας Δημητρίου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ένα χιουμοριστικό βίντεο από την κουζίνα της δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok το Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Η influencer έδειξε στους ακολουθούς της τη σοκολατόπιτα που ετοίμασε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να απαντήσει με ειρωνική διάθεση σε όσους της ασκούν αρνητική κριτική στα social media.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να απολαμβάνει τη μαγειρική, ενώ το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο απευθύνεται στους επικριτές της. Φαντάσου να με κράζεις, αλλά αυτή είμαι εγώ ένα random Σάββατο, έγραψε χαρακτηριστικά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τη δείχνει να τρώει σοκολατόπιτα που έφτιαξε το μεταξύ, έτσι. Λοιπόν, στο απόσπασμα... Α, έβαλε τραγούδι λοιπόν της Άντζελας Δημητρίου και το απόσπασμα που λέει «Ποιον έχω πειράξει, δεν έχω καταλάβει επειδή είμαι πάντα φρέσκια, νέα και ωραία».
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η influencer συμπλήρωσε το μήνυμα στη λεζάντα της δημοσίευσης επισημένοντας ότι η θετική ανταπόκριση που λαμβάνει είναι πολύ μεγαλύτερη από τα αρνητικά σχόλια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

Να το πω, αφού θες θα το πω. Μου λέει ο Σταύρος Ολιβέρης εδώ ότι είναι είδηση γιατί η γυναίκα του λέει έφτιαξε το Σάββατο κέικ την Κυριακή. Τώρα αυτό κάπως θα το πάρει η γυναίκα σου, ότι είναι είδηση που έφτιαξε κέικ. Τέλος πάντων.

0: Δανάη Μπάρκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η τρυφερή ευχή στην πεθερά της για τα γενέθλιά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με μια γλυκιά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε η Δανάη Μπάρκα στην πεθερά της Παρασκευή Τσικρυπή, η οποία είχε τα γενέθλιά της την Κυριακή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία της μητέρας του συζύγου της, Φάνη Μπότση, συνοδεύοντάς την με λόγια αγάπης και εκτίμησης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά και γιαγιά και μαμά του κόσμου, έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα, δείχνοντας τη ζεστή σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μέχρι εδώ δεν θα πάω παρακάτω, γιατί έχει ένα ρουμελιώτικο έθιμο, λέει. Η οποία έγινε γνωστή, λέει, στο κοινό μετά το γάμο του γιού της με τη Δανάη Μπάρκα, που έγινε τον Ιούνιο, και λίγο μετά την τελετή η ηθοποιός και παρουσιάστρια, από ό,τι βλέπω και influencer τώρα, Δανάη Μπάρκα, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχε μαζί με την πεθερά της, λέει, στο παραδοσιακό ρουμελιώτικο έθιμο της Προβέντας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σύμφωνα, λέει, με αυτό το έθιμο, οι δύο γυναίκες έσπασαν το γαλί μήλιο ψωμί στο κεφάλι για καλοτυχία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτό ξέρεις τι κάνεις και τη γλιτώνεις. Αν είναι να παντρευτείς, αφού το σπάει νύφη και η πεθερά στο κεφάλι του στο ψωμί, τα αφήνεις ένα μήνα τούβλο να γίνει πέτρα, γλίτωσες απ' όλα. Φτιάξε μια προβέντα για καλό και για κακό να υπάρχει εδώ γύρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Για κεράσματα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Παιδιά, εντάξει. Παντρεύτηκε πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Οι καλεσμένοι πρόδωσαν τον γάμο προστάροντας φωτογραφίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λοιπόν, ποιος είναι, το ξέρω, σας έχει φάει αγωνία. Είναι ο Δημήτρης Γεροδήμος. Τον ξέρετε, ο Δημήτρη Γεροδήμο? Okay, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, λέει, δεν ξέρω. Ο οποίος, λέει, άφησε πίσω του την εργένικη ζωή, ανεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας με την επί 10 χρόνια σύντροφό του, Κωνσταντίνα Κακολύρη. Μην έχει καμιά σχέση από εδώ. Δεν ξέρεις, ε. Τι κάνουμε όμως. Μετά το μυστήριο, λέει, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με αρκετούς καλεσμένους, ανάμεσά τους ο Μάνος Πετούσης και ο Κώστας Κρομίδας. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη που είναι στην εφηβεία και σε συνέντευξή του πριν από 3 χρόνια είχε πει: ο Άλαν Τάλα τώρα για το γάμο, λέει, για την κόρη του από άλλο. Καλά. Ο ερχομός ενός παιδιού είναι η πραγματοποίηση του θέλω της ζωής μας. Δεν υπάρχει πέραν του παιδιού κάτι άλλο. Όλα τα άλλα έπονται. Η κόρη μου, η ελευθερία μου δίνει ζωή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καλά που το θέμα είναι για το γάμο του με την... Φοβερό ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.
4: Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ τα έχουν μοιράσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Έτσι θέλουμε. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στους δέκτες σας, στα ραδιόφωνά σας, εδώ, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, κυρίως, φυσικά και στα υπόλοιπα Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία όσοι μας ακούτε προφανώς την έχετε εγκαταστήσει. Παροτρύνετε λοιπόν και τους άλλους για να μπορέσουν να μας ακούν, να κατεβάσουν και αυτοί την εφαρμογή AirTeco. Πέρα από την Ζακύνθο, εκεί βρίσκονται και οι υπόλοιποι 18 περιφερειακοί σταθμοί. Είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα μουσικά και τα θεματικά. Και τα τόπα τα μουσικά είναι διάφορα τα μουσικά, τα οποία είναι πολλές οι επιλογές. Έχετε μια τεράστια γκάμα επιλογών για ό,τι μουσικά γούστα έχετε. Και φυσικά την πιο έγκυρη ενημέρωση, χωρίς φωνές, χωρίς κυτρινισμούς, χωρίς. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@er.gr είναι το βασικό μας email και το erazak1@yahoo.gr είναι το δευτερεύον. Τα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, όπως και στις υπόλοιπες άλλες επαφές που σας είπα, τρόπους επαφής, γράφετε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

ξεκινήσουμε έτσι με μια εξέλιξη, είναι, δεν είναι είδηση που μας αφορά όλους, τους περισσότερους τουλάχιστον. Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Στα μέσα Νοεμβρίου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα καλύπτονται, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των εργαζομένων που καταγράφονται στο νέο σύστημα στα 2,5 εκατομμύρια. Είναι περίπου το 65% των εργαζομένων στη χώρα. Γίνεται λοιπόν από σήμερα υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους κλάδους της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Δεν καταλαβαίνω αυτή την εξαίρεση, αλλά τέλος πάντων, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων. Όπως έγινε και στους υπόλοιπους κλάδους, υπήρξε μια περίοδος πιλωτικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί ως περίοδος προσαρμογής. Να θυμίσουμε ότι σε αυτούς τους κλάδους η περίοδος αυτή προσαρμογής ήταν από τις 2 Ιουνίου μέχρι χθες, τις 11 Οκτωβρίου. Στις 16 Νοεμβρίου, αφού προηγείται η περίοδος αυτή που διανύουμε μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, οπότε είναι η περίοδος προσαρμογής, η κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική στους κλάδους, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παιχνίδια. Θυμίζω ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, έτσι, και όχι μόνο αντιδράσεις. Ήτανε και μέχρι χλεβασμό είχε φτάσει αυτή η ιστορία για το αν θα δουλέψει, ότι αυτή η κάρτα ναι και τι είναι τώρα, και άμα θέλει να ξεφύγει κάποιος, ο Έλληνας πάντα θα βρει την άκρη να ξεφύγει, να παρανομήσει ή να εργάζεται παράτυπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τι δείχνουν? Ότι όπου έχει εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των υπεροριών που δηλώνονται. Έφτασε σε κάποιους κλάδους έως 1200% αύξηση των δηλωθησών υπεροριών, στο 1200% σε ορισμένους κλάδους. Φανταστείτε τι γινόταν πριν. Τι φανταστείτε, το ξέρετε, δεν ζούμε, όλοι εδώ ζούμε, σε αυτόν τον τόπο. Όταν μόνο στον τουρισμό είχε την πρώτη χρονιά πέρυσι αύξηση 300 τόσο και άλλα 300 τώρα τόσο, τις 100, φανταστείτε, δεν είναι φανταστείτε, το ζείτε. Τι υπερορίες πήγαιναν έτσι. Ή μαύρες, ή πληρώνονταν ως μαύρες. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν πάλι το έλλειμμα όσοι δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Αρέσει δεν αρέσει σε πολλούς, γιατί έτσι έχουμε μάθει, στρεβλά να είμαστε, επιτέλους μπαίνει μία τάξη σε αυτό το χάος που υπήρχε. Που έπαιρναν μαύρα και έδιναν μαύρα οι πονηροί και οι έξυπνοι, και τα κορόιδα που δεν μπορούν να αποφύγουν, οι μισθωτοί δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι, τα συνήθη κορόιδα, πληρώνανε τη χασούρα που έβαζαν στην τσέπη τους όλοι οι άλλοι. Γιατί έτσι γινότανε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει σε πολλούς τομείς και γίνεται. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά λίγο πιο δύσκολα. Τα κορόιδα, οι μισθωτοί, πληρώνουν όλους τους άλλους. Μια ζωή αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα αυτό τι επιπτώσεις έχει, έτσι, θετικές. Μόνο το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Αυτά σημαίνει επιπλέον χρήματα και για τους εργαζόμενους και για τον ΕΦΚΑ. Αυτό μεσοπρόθεσμα θα πω, δεν θα πω μακροπρόθεσμα. Όταν ο ΕΦΚΑ εισπράττει, τι σημαίνει? Ότι μπορεί να διαδεθούν τα χρήματα
σε τομείς τους οποίους έχει ανάγκη το δημόσιο. Για αυτά όλα που γκρινιάζουμε εμείς, όταν ήταν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες χαμένες, μαύρες στον αέρα, φανταστείτε αυτά τα λεφτά να πέσουν τώρα εκεί που υπάρχει ανάγκη ή όπου υπάρχει ανάγκη στο δημόσιο, συντάξεις κλπ. Ή παροχές υπηρεσιών. Γιατί το λέω και το ξαναγκρινιάζουμε και γκρινιάζουμε, αλλά δεν κοιτάμε να δούμε και τι γίνεται. Βολευόμαστε όλοι με την αρπαχτή και τα μαύρα και τα πληρώσουν τα συνήθη κορόιδα και είμαστε όλοι ωραίοι και καλοί. Κολομάω, τι με νοιάζει εμένα, θα βγω να γκρινιάξω. Να πω, άντε ρε, ποιο δημάσια και ποιο αυτό. Και το έχω κατακλέψει εγώ εντωμεταξύ. Λοιπόν, εξαιτίας των επιπλέον εσόδων λοιπόν από τις υπερορίες, οι οποίες δεν φαινόντουσαν μέχρι πριν 2 χρόνια, 3, έγιναν οι παρεμβάσεις που έγιναν, συντάξεις χειρίας, η αύξηση επιδόματος στους συνταξιούχους, η διεύρυνση εκείνων που θα πάρουν το επίδομα στα τέλη Νοεμβρίου. Λοιπόν, η αύξηση τώρα στις δηλωμένες υπερορίες συνεχίζεται. Για το οκτάμινο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, παιδιά, είναι σημαντικότατο. Το οκτάμινο του 2026, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 35,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό που ήταν το διπλάσιο περίπου. Δηλαδή 6,8 εκατομμύρια συνολικά υπερορίες. Όλα αυτά πήγαιναν σε τσέπες και δεν πήγαιναν στους εργαζόμενους το 90%. Λοιπόν, προσέξτε. Πού έγιναν, πού καταγράφηκαν αυτές οι αυξήσεις στις υπερορίες με την κάρτα εργασίας. Προσέξτε. Χονδρικό εμπόριο 213,5%, 1,02 εκατομμύρια. Εστίαση, η οποία κάθε χρόνο ρίχνει, ανεβαίνει, 53% αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες. Στα σούπερ μάρκετ, που ήταν στόχος και καλός ήταν, 49,7% αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερορίες στις δηλωμένες. Στο λιανικό εμπόριο 19,2%. Στον τουρισμό μέχρι τον Αύγουστο, έτσι αυτό, 18,1%, γιατί είχε φοβερή αύξηση πέρυσι, την πρώτη χρονιά, όταν πρωτοκαταγράφηκα. Λοιπόν, στις 10, 16,4, και στη βιομηχανία που εκεί είναι λίγο φιξαρισμένα τα πράγματα, αλλά και πάλι φαίνεται ότι υπήρχε μη καταγραφή υπεροριών, 15,1%. Λοιπόν, ότι και επειδή το μυαλό του Έλληνα είναι πάντα, θα βρει την άκρη του εκεί στο... στα κόλπα για να προσπεράσει τους νόμους, υπάρχουν κάποια τρίκ, κάποια κόλπα τα οποία οι εργοδότες χρησιμοποιούν προκειμένου να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι προς όφελος του εργαζομένου, έτσι. Πακτολός χρημάτων, ο οποίος χανόταν και πήγαινε στις τσέπες κυρίως των εργοδοτών. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ποια είναι μερικά από τα εργοδοτικά κόλπα τα οποία οφείλουν οι εργαζόμενοι να τα καταγγέλουν. Να μην κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί θα πάρουν τα ψίχουλα. Γιατί αν σου πει, ξέρω εγώ ρε φίλε, θα σου δώσω, λέω τώρα εγώ έτσι, 2 ευρώ στην υπερορία και κάτσε μαύρα, εκείνη την ώρα ο εργοδότης βάζει στην τσέπη 8 και ο εργαζόμενος βάζει 2 ζεστά, αλλά χάνει από συντάξιμα, από υγεία, τα 8 που βάζει την τσέπη ο εργοδότης. Χοντρικά το λέω. Όχι τα 8, τα 5. Λοιπόν, άρα είναι 100% προς όφελος του εργαζομένου και των υπολείπων που τόσα χρόνια πληρώνουν το μάρμαρο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες. Βάζουν την έναρξη του ωραρίου, την κάρτα δηλαδή, το χτύπημα της κάρτας, την έναρξη πιο αργά. Γιατί πηγαίνει ο εργαζόμενος, κάνει ας πούμε ενημέρωση, βάρειες, παραλαβή ταμείου, έλεγχο κρατήσεων, μιλάμε τώρα για εστίαση κλπ, προετοιμασία τραπεζιών κλπ, και αφού τελειώσει όλα αυτά, τότε χτυπάει την κάρτα, ενώ έχει ήδη φάει 2-3 ώρες. Στο κλείσιμο του ωραρίου γίνεται το ανάποδο. Χτυπάει την κάρτα δηλαδή την προβλεπόμενη ώρα, αλλά δεν φεύγει
δεν τελειώνει το ωράριο εκεί του εργαζομένου. Γιατί χτυπάει ότι έληξε το ωράριό του στο 7ωρο τέλος πάντων και μετά συνεχίζει. Καθαριότητα, κλείσιμο απολογισμό του ταμείου, μάζεμα ή ακόμα και εξυπηρέτηση πελατών που βρίσκονται στο κατάστημα και δεν έχουν φύγει. Λοιπόν, άλλο κόλπο είναι ότι βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν και στο διάλειμμα, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το δηλώνουν ψηφιακά ως διάλειμμα. Αλλά σου λέει χτύπα το και δούλευε. Βαφτίζουν χαμηλόβαθμους ή ανειδίκευτους εργαζόμενους πολλές φορές ως στελέχη, έτσι, γιατί στα στελέχη με την κάρτα δεν είναι διακριτά τα όρια του ωραρίου. Το στέλεχος νομίζω είναι ανάλογα την επιχείρηση ένας αριθμός στελεχών, όχι εργαζομένων, στελεχών, τα οποία είναι τα όρια τους είναι δυσδιάκριτα στο ωράριο, γιατί σου λέω εγώ πηγαίνω 3 το πρωί ώρες και 5 μετά και 3 και 2 και 8. Λοιπόν, ο εργοδότης, άλλο κόλπο, μαζεύει τις κάρτες. Έχει πει στους εργαζόμενους μην τις χτυπήσετε, δώστε μου εμένα τις κάρτες. Μαζεύει τις κάρτες και χτυπάει εκείνος όπως γουστάρει τις κάρτες των εργαζομένων. Και επίσης, εάν τους πιάσουν και του λέει αδερφέ για έλα εδώ, γιατί ο εργαζόμενος δεν έχει χτυπήσει την κάρτα, τα ρίχνουν στον εργαζόμενο. Είναι αμέλησε ο εργαζόμενος, το ξέχασε, κανέδειξε. Πάλι ο εργαζόμενος την τρώει λοιπόν. Γι' αυτό μην κλωτσάμε σε κάθε καινούριο μέτρο το οποίο γίνεται, γιατί μπορεί να είναι υπέρ του εργαζόμενου. Όχι μπορεί, το συγκεκριμένο είναι 100% υπέρ του εργαζόμενου. 100%.

Παρόλα αυτά, οι διάφοροι εργατοπατέρες και οι εκείνοι που κόπτονται για τον εργάτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βρήκαν να πούν και κάτι ακόμα και για αυτό το μέτρο. Δεν λέω ούτε εγώ ότι είναι το τέλειο. Λέω όμως ότι είναι αποτελεσματικό. Όταν μέσα σε ένα χρόνο δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες, με έναν αριθμό να είναι περίπου διπλάσιο στο 24, φανταστείτε τι χρήματα χάνουν οι εργαζόμενοι. Και από την τσέπη τους και από υπηρεσίες, από τις κρατικές που χάνονται πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Πάμε να αναφερθούμε σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί είπαμε έτσι, μπορεί κάποιοι να ζορίζονται, αλλά τι να κάνουμε, θα τα λέμε όλα εδώ όπως πρέπει. Συνεχίζεται λοιπόν η εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει η Δάκε Ζακύνθου, η Δάκε καθηγητών Ζακύνθου, έτσι, μετά την επαφή που είχε με τη γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων στο νησί, όπου κατάφεραν και αποδέχθηκε και η μεγάλη αλυσίδα, μιλάμε για την Xenos Group Hotels, και πρέπει να το λέμε όταν κάποιοι έχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, να μένουν στα δωμάτια τελικά δωρεάν, ούτε καν με τα 100 ευρώ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν κατοικία στο νησί, ήδη όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάμε για περισσότερους από 50 από ό,τι μάθαμε, οι οποίοι 30, με συγχωρείτε, περισσότεροι από 30, οι οποίοι έχουν ήδη πάει και εγκαθίστανται στα δωμάτια που παραχωρεί ο όμιλος ο συγκεκριμένος. Ήταν μια πρωτοβουλία της ΔΑΚΕ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όταν μια πρωτοβουλία είναι θετική ή είναι προς όφελος των εργαζομένων ή των εκπαιδευτικών στην προκειμένη, γιατί δεν στηρίζεται από το σύνολο των παρατάξεων. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς και καταλαβαίνω, απλά λέω ότι τι θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά είναι ένα ζόρι μεγάλο, δηλαδή τώρα να αποδεχθείς ότι κάποιος άλλος κάνει κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό. Θα βρεις πάλι και εδώ, και εγώ θα σου πω 500 αρνητικά σε αυτό, 500. Αλλά είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει, ρε παιδί μου, να πούμε μπράβο. Και κοίτα να δεις, βρέθηκε μια, και θα αρχίσουμε το κράτος που θα έπρεπε. Ναι, εντάξει, το κράτος που θα έπρεπε και να έχει φτιάξει και λοιπά και λοιπά, και μήπως έχει, δεν ξέρω εγώ τι, τίποτα λιώμενα να τους βάζει μέσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και όχι, θα να είναι οι σωστές οι συνθήκες και ανθρώπινοι. Ναι, okay, το ακούω μαζί σας, και εγώ αυτό θα έπρεπε να έχει υπάρξει, αν και διαφωνώ με την ύπαρξη τύπου στρατώνων για να μένουν οι εκπαιδευτικοί. Θα μου πεις είναι καλύτερα στο ξενοδοχείο, νομίζω λίγο καλύτερα, τέλος πάντων, θα ήταν στον τύπο στρατώνα εννοώ. Είναι μία λύση την οποία έχει καταχειροκροτήσει η εκπαιδευτική κοινότητα, εκτός από τους γνωστούς μόνιμους αρνητές των πάντων. Λοιπόν, είδα και συνέχισε σε αυτή τη λογική και ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις εστίασης του νησιού. Είναι κάτι το οποίο θυμάστε που το λέγαμε εμείς εδώ, ότι έπρεπε να γίνει για όλους κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις εστίασης της Ζακύνθου. Μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί κάποιες, δεν θα τις πούμε γιατί, εντάξει, θα περιμένουμε και να ολοκληρωθεί η λίστα, αλλά και γιατί μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση. Έχουν ανταποκριθεί κάποιες και κάνουν έκπτωση από 15 έως 25% σε ό,τι αγοράσουν να πηγαίνουν να τρώνε εκεί, ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί για τη διατροφή τους. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου, όπου ευχαριστεί τις επιχειρήσεις αυτές. Ξεκαθαρίζει και η ΔΑΚΕ ότι είναι αυτονόητο ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ευθύνη της πολιτείας, ξεκάθαρα. Ωστόσο, εγώ μπορώ να πω πάνω σε αυτό ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο πίεσης για την πολιτεία. Εάν αυτό λοιπόν γινότανε, το ενστερνιζόντουσαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις συνδικαλιστικές των εκπαιδευτικών και το έκαναν σημαία, θα μπορούσε να λειτουργήσει κάλλιστα ως ένα μέτρο πίεσης για να γίνει κάτι επιτέλους αυτό το νησί, σε σχέση με την εστίαση, με την έβρεση κατοικίας, και για την εστίαση και για τη διατροφή εκπαιδευτικών και όχι μόνο. Αλλά όταν έχεις βάλει, δεν βλέπεις μπροστά σου τίποτα άλλο πέρα από το ότι σου έρχεται στο κεφάλι ή ό,τι σου λέει το κάθε μαγαζί, το κάθε κόμμα, για όλους, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι όλα αρνητικά πέρα από το δικό σου.
Έχουν στυλώσει τα πόδια όλοι και λέω έχει το δικό μου, έχει το δικό μου, έχει το δικό μου. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα, κάλλιστα να λειτουργήσει εκτός από ένα μέτρο ανακούφισης για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται ήδη στο νησί και ως μέτρο πίεσης κεντρικά. Να λειτουργήσει και ως παράδειγμα και να αρχίσει

το η στήρα άρνηση και το όχι και θέλουμε και διεκδικούμε μόνο και πάμε και αγώνα και δώσε και πάμε να διεκδικήσουμε και να φτιαχτούν εστίες, να φτιαχτούν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς. Να. Όταν ξέρεις ότι πετροβολάς ανεμόμυλους, κάπου ίσως να έχεις και ένα τεράστιο μεγάλο ευθύνης και εσύ. Γιατί ξέρεις ότι έχεις τον ανεμόμυλο και την πετάς πέτρες. Είσαι ο Δον Κιχώτης, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Άρα βολεύεσαι λίγο και στην επαναστατική γυμναστική σου. Και λες, εντάξει, εγώ έκανα το χρέος μου γιατί βγήκα και φώναξα. Όχι. Το χρέος τέτοιων όλων των παρατάξεων είναι, ναι μεν να διεκδικούν αγωνιστικά και με όλους τους τρόπους, αλλά είναι και χρέος να βρίσκουν και λύσεις για τους συναδέλφους τους. Δεν τους εκπροσωπούν μόνο για το πεζοδρόμιο. Δεν ψηφίζονται μόνο για να γράφουν πανό και συνθήματα και να βγαίνουν να φωνάζουν. Είναι και για να τους δίνουν λύσεις σε τέτοια ζητήματα. Προσωρινές. Θες, προσωρινές. Είναι λύση. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Χρησιμοποιήστε το λοιπόν αυτό ως μετροπίεσης. Τι λέω τώρα,

Λοιπόν, είχε αρχίσει και σοβαρεύει το πράγμα. Θυμάστε εδώ τι λέγαμε όταν βγήκε ο Τσίπρας και ανακοίνωσε το κόμμα ότι δεν θα δεχθεί εν ενεργεία βουλευτές και κανέναν από αυτούς που είναι στη Βουλή. Τι είχαμε πει εμείς τότε? Ότι κοίτα να δεις που θα αρχίσουν να παρετούνται, θα φεύγουν για κανένα μήνα δύο και μετά θα πηγαίνουν και θα ξεπλένουν. Θα περνάνε από την κολυβήθρα του Σιλοά μια βόλτα, όπως πέρασε ο Τσίπρας. Θα ξεπλένεται από όλα αυτά τα αμαρτήματα και θα πηγαίνει στο κόμμα. Έφυγε ο Κόκαλης που την είχε. Ο Κόκαλης την καταλαβαίνει τη δουλειά. Ο Βασίλης Κόκαλης. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την έκανε νωρίς-νωρίς. Έφυγε τον Ιούλιο. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Τσουπ. Πηγαίνει στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ετοιμάζεται να ακολουθήσει ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και γενικά έχουν αρχίσει με δόσεις να παρετούνται. Σου λέει μην καρφωθούμε κιόλας. Και έχουμε ιστορίες. Είναι 12 ανεξάρτητοι βουλευτές, να θυμίσουμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιέζονται να παραδώσουν τις έδρες τους. Ωραία. Οι οποίοι τελικά τι κάνουν? Παρετούνται με δόσεις. Είναι οι βουλευτές εκείνοι οι οποίοι τώρα δέχονται, ξέρεις, πιέσεις να κάνουν την επόμενη κίνηση που είναι να παραδώσουν την έδρα. Βέβαια τα λεφτά είναι πολλά, αλλά τέλος πάντων, να παραδώσουν την έδρα προκειμένου να υπάρξει και μια συνέπεια. Είναι ο Φάμελος, η Γεροβασίλη, η Καλλιόπη Βέτα, ο Γαβρίλος, ο Ζαμπάρας, ο Καλαματιανός, η Κοντοτόλη, ο Μαμουλάκης, ο Μεϊκόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος, η Τσαπανίδου και ο Ψυχογιός. Λοιπόν, ο Τσίπρας που έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω εν ενεργεία βουλευτές, που εντάξει δεν ήταν και τόσο ακριβώς έτσι, έκανε πάλι μια κυβίστηση και είπε ότι εντάξει μπορεί όσοι παραιτηθούν θα δούμε και πότε θα παραιτηθούν και για τους λόγους που θα παραιτηθούν να το συζητήσουμε, και τελικά τους λέει εντάξει έλα κόφτε την πλάκα παιδιά. Αυτό που λέγαμε εδώ όταν το ανακοίνωσε, γιατί φαινότανε τώρα τι συζητάμε. Ανοιχτό βιβλίο είναι. Λοιπόν, και φαινότανε. Και τώρα θα πει ωραία παραιτήθηκαν. Μπράβο, έχετε, σαν να μην υπήρξατε ποτέ. Τα έχετε πετάξει όλα από πάνω σας. Ελάτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα περιμένουν από ό,τι φαίνεται να κάνουν γιορτές. Να κάνουν Χριστούγεννα. Μην χάσουμε τώρα ρε παιδιά το μισθό του βουλευτή. Να κάνουμε Χριστούγεννα, να περάσουμε καλά στις γιορτές. Μετά τι μένει? Μέχρι τις εκλογές 4 μήνες είναι. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούμε να τρέξουμε και να κάνουμε και να δείξουμε. Α, μαζέψουμε ό,τι μαζέψουμε μέχρι το Δεκέμβρη και μετά να κάνουμε και τους επαναστάτες που παρέδωσαν την έδρα και τους ηθικούς, και να εμείς φύγαμε για να ακολουθήσουμε το νέο κόμμα που είναι αυτό και το ένα και το άλλο κλπ. Η Γεροβασίλη φαίνεται να θέλει να τελειώσουν και οι γιορτές, να μην το κάνει πριν τα Χριστούγεννα. Να περάσει, ας πούμε, να περάσουν και τα φώτα και να παραιτηθεί μετά. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, δεν είναι αλίμονο. Υπάρχουν τώρα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν αποφασίσει. Υπάρχουν και εκείνοι που βιάζονται ή θέλουν να δείξουν ότι να, ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια, το κάνω γιατί είμαι ακέραιος χαρακτήρας και δεν θέλω να προδώσω τους ψηφοφόρους μου, οι οποίοι με ψήφισαν βέβαια να μπω στη Βουλή με ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αλλά μετά τώρα πάλι με θέλουν στην Ελλάδα, τους το λένε. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις παρατάξεις. Όλοι έχουν γύρω λόγους. Όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο δεν έχει. Ξεχάστε το αυτό. Το οποίο δεν είναι και κακό απαραίτητα. Αλλά όταν ο τρόπος που γίνεται είναι αστείος. Δηλαδή για να μην χρεωθεί τώρα ο Τσίπρας ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει ανεξάρτητοι και περιμένουν, τους είπε, α, δεν θέλω να είστε ανεξάρτητοι. Α, θα κάνετε ό,τι έκανα εγώ που παραιτήθηκα. Άρα σου λέει, δεν παίρνω εγώ τους ανεξάρτητους, παιδιά. Δεν διέλυσα εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσε ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους είπε παρετηθείτε για να έρθετε στο καινούριο μου το κόμμα. Ο Τσίπρας φταίει γι' αυτό. Που τον πιστεύουν τον άνθρωπο. Και οι άλλοι κύριοι και κυρίες κάθονται. Έτσι θα την κάνουν κατά τα Χριστούγεννα εκεί γύρω, λίγο μετά, λίγο πριν. Και θα πούνε, α, εγώ είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, έφυγα.
Α, σε παρακαλώ πολύ. Θα τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, μα ήταν αυτό ότι... Α, δεν παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα, θα σου πει. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Είτε υποστηρίζει τους συγκεκριμένους είτε όχι, ξέρει τι έχει συμβεί. Υπάρχουν και εκείνοι που τα επικροτούν και σου λέει καλά έκαναν. Μπράβο, μαζί σας παιδιά. Αλλά όχι να δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Δηλαδή κάπου καταντάει λίγο, είναι λίγο, βγάζει γέλιο. Είναι λίγο επιθεώρηση αυτό.

Απ' την άλλη είναι να μιλάω στη, να το πω έτσι, στη δεξιά πολυκατοικία που είχε, λέγανε. Είναι εν αναμονή της ανακοίνωσης του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα θα ανακοινώσει, όχι δεν θα ανακοινώσει τώρα, θα ανακοινώσει στις 29 Νοέμβρη, γιατί είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί τότε εξελέγει και κέρδισε την τώρα και πήρε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Θα ανακοινώσει τη μέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές. Εδώ θα ανακοινώσει, εκεί θα ανακοινώσει. Πότε θα ανακοινώσει, ωραίο. Έλα μου ντε, πότε λέτε να ανακοινώσει. Και άντε και ανακοινώνει. Ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, μην φανταστείτε ότι δεν θα βρεθούν. Σαφέστατα θα βρεθούν. Το θέμα είναι και έχει, παίζει ένα ρόλο ρε παιδί μου, και η ποιότητα. Έτσι. Ποιότητα που είναι, πρέπει να. Δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσει την ψήφο του δεξιού κατά βάση, του συντηρητικού, του φιλελεύθερου, του νεοφιλελεύθερου, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί εκεί τοποθετείται ο Σαμαράς, δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι δεξιός. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο που δεν μπορείς να του το στερήσεις ή να του καταλογίσεις ότι πατάει σε πέντε βάρ. Ξεκάθαρα μπαμ, δεξιός. Ξεκάθαρα. Ούτε μεσαίο χώρο, ούτε κέντρο αυτό, ούτε δεξιό κέντρο αυτό, ούτε κέντρο δεξιό τέτοιο. Ξεκάθαρος πάντα. Ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει εκεί λοιπόν μια αγωνία. Υπάρχουν διάφοροι χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό. Αν με ρωτάτε, δεν θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει. Έτσι μπορεί να γίνει μια επανάληψη, ας πούμε, του 96, να πάρει ένα ποσοστό να μπει στη Βουλή και από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσει ένα παζάρι, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, σου δίνω αυτό, πάρα εκείνο, έλα να συγκυβερνήσεις, όχι δεν θέλω. Θα υπάρξει παζάρι, τώρα μην ακούτε ότι δεν πρόκειται και δεν κάνει. Μετά την κάλπη όλα γίνονται. Πίστευε ποτέ κανείς ότι θα υπήρχε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Το πίστευε ποτέ κανένας αυτό? Πολύ δε περισσότερο ότι θα υπήρχε συνεργασία μιας ας πούμε αριστερής κυβέρνησης, αριστερής παράταξης με μια ακροδεξιάς. Τα έχουμε δει όλα. Και δεν είναι και τόσο μακριά, δηλαδή αφού μπόρεσαν, βέβαια είναι επίπεδο προσώπων και άλλων συγκυριών εκεί, να συγκυβερνήσουν Τσίπρας Καμένος, γιατί το ξεχνάμε συνήθως τον Καμένο. Δεν θέλουν και πολύ να λέγεται. Αφού συγκυβέρνησαν Τσίπρας Καμένος, έτσι, που είναι τα δύο άκρα που τους πείραζε τότε η θεωρία, που έτσι είναι, αρέσει δεν αρέσει, η θεωρία των δύο άκρων είναι αυτή ακριβώς. Τα δύο άκρα συναντώνται, θες δεν θες. Δεν πάει να φωνάζεις, δεν πάει να χτυπιέσαι, δεν πάει να λες ότι θες. Τα άκρα πάντα συναντώνται, πάντα. Λοιπόν, έτσι είναι η ρημάδα, η ζωή και ο κύκλος. Τι να κάνουμε τώρα? Και όποιος θέλει το αποδέχεται, όποιος δεν θέλει, ας μην το αποδέχεται. Αλλά είναι έτσι, τι να κάνουμε. Έχει αποδειχθεί από τη ζωή τώρα. Τι... Λοιπόν, από τη στιγμή που κατάφεραν να τα βρουν, ή ακόμα να τα βρει, ξέρω εγώ, ένας δεξιός με ένα Πασόκο, Σαμαράς με Βενιζέλο, θυμίζω ήταν και ο Κουβέλης στη συγκυβέρνηση τότε. Ήταν τρία κόμματα. Λοιπόν, δεν θα τα βρει ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά? Έχετε τέτοιες αυταπάτες δηλαδή? Ή δεν θα βρεθεί μια χρυσή τομή? Μόνο εάν βγει ο Σαμαράς και στυλώσει τα πόδια και πει χωρίς το Μητσοτάκη κυβέρνηση, πρωθυπουργό ή διαρχία ή δεν ξέρω εγώ τι. Ή πιστεύετε ότι εάν δεν συμφωνήσει, εάν δεν τελικά κάτσει το deal με Σαμαρά ή προσέγγιση, δεν θα βρεθεί άλλος να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει? Πλάκα κάνουμε, έτσι? Δηλαδή θα πούνε όλοι οι άλλοι, α όχι. Γιατί? Για να σέρνονται σε εκλογές. Γιατί παιδιά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εάν οι διαφορές είναι αυτές που φαίνονται τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις δεύτερες εκλογές, είναι νόμος είναι αυτό της ζωής πάλι και εκλογικό και της πολιτικής εμπειρίας, εάν οι διαφορές είναι αυτές του πρώτου με τους δεύτερο, τρίτο κλπ, το μόνο που μπορεί να γίνει, το μόνο στις συνεχόμενες εκλογές, είναι να βγει αυτό δύναμος ο πρώτος.
Έτσι έχει δείξει η μέχρι τώρα ιστορία, η πολιτική. Το λέω, ναι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδης.

Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

εφόσον κέρδισε ο Ολυμπιακός, όλα καλά σήμερα. Και όντως αρχίζει καλά η εβδομάδα. Δύσκολα μεν, με 10 παίκτες δε, στο τέλος κέρδισε, έστω και με ένα 0. Τον αιώνιο αντίπαλο, εκεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Συμφωνείς, Αλέξανδρε? Μπράβο. Αν και εσύ είσαι χλιαρός, ούτε καν φιλάθλος δεν είσαι. Ποιοι παίζουν στον Ολυμπιακό, ξέρεις? Μπορεί και να ξέρεις. Σε κάθε περίπτωση, κανέναν και τίποτα. Κύριε Αλέξανδρε, πάρε βύση και καρβέλα για να μάθεις. Τι καπνό φουμάρουν και οι δύο. Καλά λύνουν και τα προσωπικά τους στον αέρα, αλλά παίζουν και με κάτι εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πουλάνε την τέχνη τους, την όποια τέχνη τους, πανάκριβα. Και τώρα είναι στην τσιμπίδα του νόμου, έτοιμη για πιάσιμο. Με όλο το σεβασμό, εγώ θα το πω, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμένα, δεν τους έχω πρότυπο. Ούτε τον έναν, ούτε την άλλη. Πέρα από το όποιο ταλέντο κτλ. Κτλ. Ασχολείται τώρα ολόκληρη Ελλάδα με την Βύση και τον Καρβέλα. Τώρα μάλιστα, αυτό είναι αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακουσταντίνου. Δεν έδωσε ποτέ και κανένα δικαίωμα. Κύριος. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Όποτε φύγει. Από τη μουσική εννοείται. Αλλά θα την πάρει μαζί του τη μουσική. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εντελώς. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, του Ποπάη, το Ζωρό. Πρόλαβες το Ποπάη? Το Ζωρό, το Ρομπέ των Δασών. Με αυτά μεγάλωσες. Το υποβρύχιο Στίγκρεϊ, Μπόλεκ και Λόλεκ. Πού είναι αυτά? Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakynthou@erteco.gr, erazak1@yahoo.gr. Και ηθικό δίδαγμα: ποτέ δεν μπορείς να ξεγράφεις τον Ολυμπιακό, σε όποια κατάσταση κάνει βρίσκεται. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Μέγκας. Και έχουμε μια σειρά από συνεντεύξεις σήμερα, ό,τι προλάβουμε και όπως πάει. Όπως μάθαμε, είναι εν ώψη κινητοποιήσεων η ελαιοτριβής του νησιού. Κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο για να ενημερωθούμε σχετικά. Και εμείς και εσείς. Καλή αρχή. Δεν πάει καλά το πράγμα με την αγροτική παραγωγή, ποσότητα και ποιότητα του λαδιού, πολύ περισσότερο με την τιμή του συγκεκριμένου τοπικού προϊόντος, του συγκεκριμένου προϊόντος, 3,20. Που δεν είναι μόνο τοπικό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάλι καλή εβδομάδα. Και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Επανερχόμαστε εντός ολίγου, αφού ακούσουμε πρώτα λίγη μουσική.

0: Εδώ είμαστε, έρτσα κίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Αλλάζει λιγάκι η σειρά των συνεντεύξεων, δεν έχει κάποια σημασία. Και ξεκινάμε με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, Νίκο Φαραώ, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, για μια κινητοποίηση του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Η κινητοποίηση είναι αύριο Τρίτη, 13 Δεκάτου στις 10 το πρωί, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Μια παράσταση διαμαρτυρίας επί της ουσίας και διεκδίκηση πλήρους και δωρεάν δημόσιας υγείας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του εν λόγω συλλόγου, με πρόεδρο την καλή μας φίλη Τότα Ακτύπη. Κύριε Φαραέ, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, ευχαριστώ, είμαι καλά.
0: Δεν είστε και τόσο καλά, να σας ευχηθώ περαστικά καλή δύναμη και καλό κουράγιο για τη συνέχεια.
1: Ναι, αν διαπιστώνετε εσείς ότι είμαι καλά.
0: Μήπως ξέρετε γιατί το λέω?
1: Το ξέρω, βέβαια το ξέρω. Το λέτε για το χτεσινό αποτέλεσμα στο ντέρμπι, ναι, των Αιωνίων.
0: Παναθηναϊκός γάρα εσείς.
1: Παναθηναϊκός,
0: Ολυμπιακός, η αφεντιά μου.
1: Αυτά δεν αλλάζουν.
0: Κακό παιχνίδι κατά τα άλλα.
1: Δεν το είδα.
0: Ποιοτικά
1: δεν
0: κακό παιχνίδι. Ναι, ναι.
1: Δεν τα βλέπω αυτά.
0: Με πολλές διακοπές, πολλά φάουλ.
1: Ναι, δεν τα βλέπω αυτά. Τα αποφεύγω. Βλέπω κάτι, κανένα ισπανικό, κανένα αγγλικό. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, και οι ομάδες έχουν γίνει εταιρείες πλέον. Εντάξει, ναι. Αλλά καλό είναι. Αυτά που υποστηρίζαμε μικρή να τα συνεχίζουμε τώρα. Δεν
0: ναι.
1: Κάτι είναι και αυτό στη ζωή του. Τη δύσκολη.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σύλλογος στον οποίο εκπροσωπείτε, που κινητοποιείτε για τα του νοσοκομείου του νησιού, έτσι δεν είναι, κύριε Φαραέ?
1: Έχουμε δώσει υπόμνημα στη διοίκηση.
0: Πότε, κύριε Φαραέ?
1: Δώσαμε τον Ιούνιο πέρυσι και δώσαμε και τον το Δεκέμβρη, Ιούνιο και Δεκέμβρη πέρυσι, το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Δώσαμε δύο υπομνήματα με τον ίδιο στόχο, την ίδια στόχευση.
0: Με το ίδιο περιεχόμενο.
1: Γιατί ως συνταξιούχοι έχουμε διαπιστώσει,
0: ότι,
1: και πιστεύω όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι όσοι κατοικούμε στο δύο το νησί, ότι το νοσοκομείο δεν παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη και κάλυψη, είναι υποστελεχωμένο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι κλινικές δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, κάποιες δεν λειτουργούν καθόλου, κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν. Τα εξωτερικά ιατρία που θέλουμε εμείς ως συνταξιούχοι κυρίως,
0: ναι,
1: που έχουμε μια ηλικία προχωρημένη, να πάμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα
0: υγείας. Κάτι που δεν ισχύει για εσάς προσωπικά, εδώ κάθε Κυριακή κάνετε πεζοπορία σε αρκετών χιλιόμετρων.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όλοι,
0: και καλά κάνετε,
1: είμαστε,
0: δηλαδή.
1: Όλοι μπορεί να θέλουμε μια ιατρική φροντίδα. Και
0: αυτό ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κύριε Φαραέ.
1: Και εντωμεταξύ και στα επίγοντα έχουμε εστιάσει ότι πρέπει να γίνει οργανωμένο τμήμα εκεί με στελέχωση.
0: Αυτόνομο ΤΕΠ, λέτε?
1: Ορίστε.
0: Αυτόνομο ΤΕΠ, τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Τμήμα επιγόντων περιστατικών με διευθυντή, επιμελητές κτλ. Στελεχωμένο για να αντιμετωπίζονται με ένα σωστό τρόπο τα επίγοντα περιστατικά. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, δυστυχώς. Εστιάζουμε πολύ εμείς οι συνταξιούχοι και πιστεύω και όλοι όσοι αντιμετωπίζουμε, ναι, αυτά τα θέματα, και στην πρωτοβάθμια
0: φροντίδα υγείας.
1: Ναι, φροντίδα υγείας. Γιατί και το κέντρο στο Κούκεσι δεν λειτουργεί και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει, και τα αγροτικά ιατρία,
0: ναι,
1: υπολειτουργούν παίρνοντας τους αγροτικούς γιατρούς από εκεί για να τους πάνε στα επίγοντα του νοσοκομείου. Και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αλλά τούτη τη στιγμή θα πάμε στο νοσοκομείο αύριο το πρωί για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε ένα υπόμνημα στη διοίκηση, το τρίτο σε 1,5
0: το
1: χρόνο.
0: Κατά σειρά.
1: Ναι, και αυτά τα κύρια αιτήματα, ας το πούμε,
0: ναι,
1: είναι η παιδιατρική,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, που έχει έναν παιδίατρο από την ενημέρωση που έχω από τους εργαζόμενους.
0: Μία μόνιμη παιδίατρο.
1: Μία μόνιμη παιδίατρο και θα έπρεπε να έχει άλλους τρεις νομίζω. Η παθολογική, που για μας τους μεγαλύτερους είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι. Και αυτή είναι με έναν γιατρό ο οποίος είναι...
0: Κανονικά έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη.
1: Έπρεπε
0: ο κύριος Δημήτρης Κούτσης.
1: Ναι,
0: ο οποίος ουσιαστικά κρατάει από μόνος του την παθολογική, ναι, αρκετά χρόνια τώρα.
1: Κρατάει από μόνος του την παθολογική με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό η πολυλειτουργία ή η μη λειτουργία των κλινικών, υποστελεχωμένων κλινικών, έχει αντίκτυπο στα εξωτερικά που δεν μπορούν να είναι με συνέπεια να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις και τα ραντεβού. Και βέβαια είναι και ορειλά. Εμείς
0: ναι, δεν υπάρχει ορειλά, όντως.
1: Βάζουμε ότι δεν υπάρχει ορειλά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίζονται ζητήματα επίγοντα και σημασία, ας πούμε, η κέρυας για αντιμετώπιση περαιτέρω ιατρικής φροντίδας, αλλά είναι και το ακτινολογικό, ο τεχνητός νεφρός, η μονάδα τεχνητού νεφρού, και το ακτινολογικό, ας πούμε, δεν είναι στελεχωμένο για να υποστηρίξει.
0: Και η πνευμονολογική είναι.
1: Και η πνευμονολογική
0: υποστελεχωμένη, είναι υπολειτουργή.
1: Υπολειτουργή με τον κύριο
0: Σπύρο Λογοθέτη, που έχει βγει στη σύνταξη.
1: Σπύρο Λογοθέτη, ο οποίος είναι, ναι.
0: Και είναι και σαν ιδιώτης, αν το λέω σωστά.
1: Και σαν ιδιώτης κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά μας σπρώχνουν στους ιδιώτες γιατρούς για να αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας. Με την πενιχρή σύνταξη, η οποία είναι καθυλωμένη εδώ και χρόνια και έχει μειωθεί επί της ουσίας από την ακρίβεια, δεν μπορούμε οι συνταξιούχοι για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας να πηγαίνουμε στους ιδιώτες, τους καλούς φίλους μας τους ιδιώτες, και να δίνουμε το αντίδημο για την υγεία. Γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό που πρέπει από μια ευγνωμένη πολιτεία να παρέχεται δωρεάν σε όλους και χωρίς διακρίσεις και χωρίς προϋποθέσεις. Μάλιστα, λέμε ότι η οικονομική επένδυση του κράτους στην υγεία δεν είναι δαπάνη, δεν είναι κόστος, είναι μια επένδυση που θα αποδώσει στην κοινωνία μας, και είναι και ένα ηθικό μεγάλο θέμα της κάθε πολιτείας να παρέχει στους πολίτες και σε όσους κατοικούν στον τόπο τον οποιοδήποτε υγεία, φροντίδα υγείας και σωστή και ολοκληρωμένη περίθαλψη.
0: Μα μιλάμε για το υπέρτατο αγαθό αυτό της υγείας ή αλλιώς της δημόσιας υγείας.
1: Αυτό που τώρα το έχουμε δει και στην επικαιρότητα που έχουν βγει τώρα πανελλαδικά τα άλλα θέματα, είναι υπάρχει συνάρτηση μεταξύ όλων αυτών, που σπέβδουμε σε διάφορα κέντρα κτλ. Να μην το επεκτείνουμε βέβαια εκεί, στον τόπο μας εδώ στη Ζάκηθο.
0: Σε γιατρούς κοπουγιανίτες και τσαρλατάνους.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Στον τόπο μας εδώ στη Ζάκηθο, με 40 και πάνω χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και με πολλαπλάσιους επισκέπτες για 6
0: μήνες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ναι.
1: Βεβαίως. Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Έχουμε ο καθένας μας κάποια βιώματα όταν χρειάστηκε, που ήταν δύσκολες οι συνθήκες στο δημόσιο νοσοκομείο και προστρέξαμε σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν μπορεί να περνάει έτσι και να μην αντιδρούμε. Γι' αυτό καλούμε, λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο 10 το πρωί στο προάβλιο του νοσοκομείου όποιον συμπολίτη μας πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν έχουν φέρει αποτελέσματα, και το βλέπουμε και σε άλλα κράτη τώρα με την κατοικία και όλα αυτά.
0: Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο,
1: ναι, δεν είναι
0: ακρίβεια, στέγη κτλ.
1: Μην θεωρούμε νομοτέλεια την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Είναι κάτι που πρέπει να το υπερασπιστούμε, πρέπει να το βελτιώσουμε, πρέπει να το ενισχύσουμε, γιατί πέρα από τη δική μας γενιά είναι και τα παιδιά μας, είναι και τα εγγόνια μας, είναι και επερχόμενες γενιές.
0: Σαν αντίλογο, εγώ αναφέρω, κάνοντας και το συνήγορο του διαβόλου, ότι το νοσοκομείο του νησιού έχει ΜΕΘ και τμήμα χημειοθεραπείων.
1: Ναι.
0: Είναι θετικά.
1: Βεβαίως. Βέβαια, αυτά γνωρίζουμε.
0: Υποτίθεται ότι αυτά είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι, και δεν διαθέτουν άλλα.
1: Είναι αυτονόητα.
0: Νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών.
1: Ναι, δράτουμε τη ευκαιρία να πω ότι αποτέλεσμα έχουν οι κάποιοι αγώνες, μικροί ή μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Αυτά επετεύχθηκαν με μεγάλον αγώνα από κάποιους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το στόχο της ΜΕΘ και
0: της Μονάδας Ιατρικής Θεραπείας.
1: Αυτό που έχουν, αλλά,
0: και του Τμήματος Χημειοθεραπείων.
1: Ναι, που θα ήταν αυτονόητο.
0: Που συνέβαλε τα μέγιστα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζάκηθο.
1: Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών με το Σπύρο το Ξένο και με άλλους εκεί. Και βέβαια είναι μια πρόοδος αυτή, αλλά ύστερα από αγώνα και δεν το ακυρώνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια πρέπει να δούμε και τα άλλα. Δηλαδή αυτές οι, ο σύλλογος, η ΜΕΘ, πρέπει να υποστηριχθεί με το ακτινολογικό.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται μια υποστήριξη από... πώς να το πω, δεν είμαι γιατρό για να το περιγράψω, από απεικονιστική ιατρική, από ακτινογραφίες και τέτοια. Το ακτινολογικό λοιπόν υπολειτουργεί και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνουμε λοιπόν κάτι ολοκληρωμένο, και επειδή θα μας πούνε ότι οι γιατροί δεν έρχονται.
0: Ναι. Ή ότι γίνονται προκηρύξεις και δεν ανταποκρίνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Ναι, να γίνουν προκηρύξεις για όλες τις θέσεις ταυτόχρονα.
0: Η απάντηση είναι ότι προκηρύσσονται θέσεις, αλλά δεν καλύπτονται.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αλλά υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.
1: Είναι θέση των γιατρών αυτή που λέω, να γίνουν για όλες τις θέσεις.
0: Εδώ κάποιοι παρετούνται.
1: Ταυτόχρονα.
0: Του διορισμού τους. Ακόμα και.
1: Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
0: Νοσηλευτές κλπ.
1: Έτσι, γενναία κίνητρα και μισθολογικά και σε επίπεδο εργασιακών συνθήκων, και βέβαια και μία μέρημνα για την κατοικία τους και μία επιδότηση κατοικίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λέμε, κάνουμε, αλλά δεν έρχονται, γιατί αυτό είναι ένα άλοθη για την κυβέρνηση που λέει εγώ προσπαθώ αλλά δεν έρχονται γιατροί. Αυτό το λένε και οι γιατροί, ο σύλλογός τους, ότι χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται συνθήκες δουλειάς κάπως ανθρώπινες. Δεν μπορεί να έρθει ένας γιατρός που ξέρει ότι μια κλινική δεν έχει, ενώ θα πρέπει να έχει τέσσερους γιατρούς, έχει έναν, και πώς να έρθει μετά να δουλέψει σε ένα νησί που η κατοικία είναι στα ύψη, που τα γνωστά προβλήματα τα αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί αυτά βέβαια που έρχονται. Πρέπει να διασφαλιστούν συνθήκες, και αυτά μπορεί να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Γιατί με την υγεία τώρα τι να πούμε, πρέπει να την αφήνουμε έτσι στην τύχη, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαράη, να ρωτήσω από την ευκαιρία, αν είστε πρόχειρος, να μου πείτε πώς είναι τα μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, ενός συλλόγου που έχει πολυπίκυλη δραστηριότητα.
1: Ναι, ψήφισαν 200 το προπερασμένο Μάρτι,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα είναι και γραμμένα γύρω στα 300.
0: Αρκετά μέλη.
1: Είναι αρκετά, θα μπορούσαν να είναι και άλλα.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μπορούσαν να ήταν και άλλα. Πρέπει να γραφτούν όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο τομέα και από τοπική αυτοδιοίκηση και τα λοιπά. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Στόχος μας είναι να εγγραφούν όλοι.
0: Ναι.
1: Μπορούν να είναι και 400 και παραπάνω.
0: Εδώ ένας πρώην μαθητής σας,
1: ναι,
0: που δεν ήταν και τόσο καλός μαθητής από ό,τι είμαι σε θέση να καταλάβω,
1: ναι,
0: μου λέει μιλήσετε λίγο για τις πεζοπορίες που κάνετε επί τη ευκαιρία.
1: Ναι,
0: ο Αλέξανδρος Ολάσης.
1: Ο Αλέξανδρος Ολάσης λοιπόν ήταν ένας θαυμάσιος μαθητής με δικές του πρωτοβουλίες μέσα στην τάξη,
0: ναι,
1: και με αυτενέργεια, και οργάνωνε ωραία πράγματα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν πολύ οργανωτικός μέσα στην τάξη του.
0: Ναι.
1: Και το θυμάμαι με πολύ αγάπη.
0: Και έπιανε το χέρι του και ό,τι χαλούσε το έφτιαχνε. Φαντάσου.
1: Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Νέος. Λοιπόν, για τις πεζοπορίες να πω ότι,
0: ναι,
1: να πω ότι κάθε Κυριακή,
0: ναι,
1: πηγαίνουμε με ένα κάλεσμα που κάνουμε μεσοβδόμαδα,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικά στο Facebook.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουμε δει κάποια διαδρομή, έχουμε σκεφτεί κάποια διαδρομή την οποία την κάνουμε μεσοβδόμαδα για να τη δούμε.
0: Και μεσοβδόμαδα κάνετε σχετικές αναρτήσεις στο Facebook.
1: Ναι, ναι, με μια ανάρτηση Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί την κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καλούμε όποιον θέλει να έρθει, σε όποιον αρέσει το περπάτημα, η φύση, η παρέα, το αγνάντεμα.
0: Πεζοπορίες οι οποίες σταματούν το καλοκαίρι για λόγους αυτονόητους.
1: Το καλοκαίρι είναι από το Μάη μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Είναι κακή της ζέστης. Και αρχίζουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
1: Χτες κάναμε τη δεύτερη,
0: ναι,
1: αλλά δεν μας πήγε καλά ο καιρός και γυρίσαμε άρον-άρον πίσω.
0: Για αυτή την Κυριακή έχετε προγραμματίσει, κύριε Φαράε?
1: Για αυτή την Κυριακή έχουμε, όχι, τώρα σκεφτόμαστε κάποια μέρη, θα το ανακοινώσουμε την Δετάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάνουμε προγραμματισμό μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μες στη βδομάδα βλέπουμε, θα πάμε κάπου, θα πάρουμε κάνα τηλέφωνο κάποιο φίλο από κάποιο χωριό, ναι, κάποιο, ναι, πρόεδρο, κάποιο συνάδελφο, κάποιον γνωστό, να μας πει, ή αν δεν ευοδοθεί αυτό, θα πάμε σε κάποια προηγούμενη.
0: Όποιος θέλει συμμετέχει ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Συμμετέχει όποιος θέλει ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τη φύση, να γνωρίσουμε κάποια μνημεία του νησιού.
0: Την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού,
1: την ιστορία και τον πολιτισμό, και έχουμε βρει πάρα πολλά τα οποία χρειάζονται χρήση.
0: Είναι ξεχασμένα από εδώ και άνθρωποι.
1: Και στήριξη και προστασία.
0: Ναι.
1: Γιατί χάνεται έτσι, όταν χαθούν όλα αυτά, χάνεται και η ταυτότητα του τόπου, η πολιτιστική. Ναι. Και βέβαια κάνουμε και κάνα ψωμόλαδο που λέμε και κάνουμε μια ταβέρνα και καμιά εκδρομή.
0: Ναι.
1: Γενικά ο στόχος μας είναι να περνάμε καλά χωρίς να υπάρχει κάποιος απότερος.
0: Ή αλλιώς και υγιεινούς περιπάτους, γιατί το περπάτημα κάνει καλό.
1: Το περπάτημα κάνει
0: αλλά
1: καλό,
0: αλλά απαιτεί και την ανάλογη φυσική κατάσταση, έτσι.
1: Δεν είναι τόσο απαιτητικό. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν είναι τόσο απαιτητικό.
0: Δεν είναι τρέξιμο, ναι.
1: Να βάλουμε τον κόσμο να τρέξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και λέμε κιόλας εκεί στην ανάρτηση τι δυσκολία έχει η πεζοπορία.
0: Η κάθε περιοχή, η κάθε πεζοπορία, ναι.
1: Αν είναι μια διαβάθμιση, κάνουμε τις δυσκολίες.
0: Δίνετε ραντεβού σε ένα συγκεκριμένο σημείο πριν την πεζοπορία κτλ.
1: Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ναι, και όποιος θέλει έρχεται.
0: Και όποιος θέλει έρχεται.
1: Όλοι
0: καλοί χωράνε, ναι.
1: Όλοι καλοί χωράμε, να μιλάμε για διάφορα ωραία πράγματα, αλλά όχι τοξικά που λένε τώρα, είναι μια καινούρια λέξη που την έχουμε.
0: Έχεστε σε επαφές με τους κατοίκους του νησιού σε πολλές και διάφορες περιοχές.
1: Βεβαίως, κουβεντιάζουμε με διάφορους ανθρώπους.
0: Και μαθαίνετε πράγματα που
1: καμιά φορά δεν είναι βέβαιος γνωστά. Για ενημέρωση είναι με κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε, όπως τα λινοβρόχια, ας πούμε, στη Μαριέ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίσαμε πρόπερση. Και πολλά άλλα.
0: Και ανακαλύπτεται κρυμμένος θησαυρός.
1: Κάποιες διαδρομές απίστευτα όμορφες που δεν το... Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μονοπάτι από το μοναστήρι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας στις Ορθονιές.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει απέναντι...
0: Σκοπιώτισσας ή Σπηλιώτισσας.
1: Σπηλιώτισσας, Σκοπιώτισσας.
0: Ναι. Σκοπιώτισσας είναι στο σκοπό. Σπηλιώτισσας.
1: Συγγνώμη. Ευχαριστώ για την
0: διόρθωση. Δεν πειράζει.
1: Ναι, η Σπηλιώτισσα λοιπόν από τις Ορθονιές πηγαίνει απέναντι στο απέναντι βουνό που είναι μια σπηλιά. Και είναι ένα μονοπάτι μήκους ενός χιλιομέτρου απίστευτης ομορφιάς. Το ανακαλύψαμε πριν 3 χρόνια αυτό.
0: Και ότι υπάρχουν ακόμα παρθένα σημεία στο νησί.
1: Ναι, υπάρχουν ακόμα. Και
0: ελάχιστα μεν. Ελάχιστα,
1: αλλά είναι κάτι απίστευτης ομορφιάς.
0: Αλήθεια.
1: Μέρη που και οι ξένοι που έρχονται. Όταν λέω ξένοι, εννοώ εκπαιδευτικοί και άλλοι που υπηρετούν στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, συμμετέχουν στις πεζοπορίες.
1: Έχουν εκπληκθεί από την ομορφιά της φωρινής Ζακύνθου και εκείνα τα βράχια τα κομμένα με το ασβεστολιθικό πέτρωμα.
0: Στα δυτικά του νησιού,
1: λέτε. Τις αποχρώσεις του νερού και του πεύκου και όλα αυτά. Απίστευτη ομορφιά.
0: Ναι,
1: περνάμε καλά έτσι.
0: Και επειδή η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, εσείς το ξέρετε καλύτερα, κύριε Φαράε, ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός, γιατί μία φορά εκπαιδευτικός, πάντα εκπαιδευτικός, μία υπενθύμηση για την αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου
1: αύριο,
0: Πολιτικών
1: λοιπόν,
0: Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου.
1: Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί στο νοσοκομείο καλούμε όλους όσους μπορούν να έρθουν.
0: Και όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου.
1: Όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου, όλους τους συντοπίτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Που διαπιστωμένα έχουν δει ότι υπάρχουν προβλήματα και κενά στη λειτουργία του νοσοκομείου και τον άλλο δομό της δημόσιας υγείας, να έρθουν εκεί να τονίσουμε με την παρουσία μας ότι ως κοινωνία θέλουμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Στην υγεία.
0: Και μια αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη διοίκηση για να παραδώσει το σχετικό υπόμνημα, το τρίτο κατά σειρά.
1: Πάμε στο γραφείο της διοίκησης να δώσουμε. Μάλιστα. Το υπόμνημα, το τρίτο επαναλαμβάνω, μέσα. Μάλιστα. Σε 1,5 χρόνο.
0: Κύριε Φαράε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Χάρηκα
1: και εγώ,
0: που τα είπαμε και στον αέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς και με υγεία.
0: Καλημέρα στον Άγιο Κύρικα.
1: Και στον Άγιο Κύρικα. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά πάντοτε υπάρχει αιτία και αφορμή, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Ιάκωβο Κονταράτο, που εκπροσωπεί επίσης το Επιμελητήριο του Νομού στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, δεδομένου ότι συμμετείχε σε μια κρίσιμη σύσκεψη πρόσφατα στην Κέρκυρα σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Την προγραμματική περίοδο που είναι σε εξέλιξη 21-27, την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και τον σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28-34, και όταν λέμε προγραμματική περίοδο εννοούμε ΕΣΠΑ, με το Επιμελητήριο Ζακύνθου να κάνει τις δικές του προτάσεις, μια σύσκεψη στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων Γιώργος Στασινόπουλος, μια σύσκεψη που έγινε παρουσία του αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ιδιαίτερη σημασία η δική του παρουσία, Νικόλα Ντεμικέλης. Κύριε Κονταράτο, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ντεμικέλης, έτσι.
2: Ντεμικέλης, ναι.
1: Όχι Μιχάλης.
2: Όχι, όχι, είναι ο κύριος Νίκολα Ντεμικέλης.
1: Μάλιστα. Από την Ιταλία.
2: Ιταλός, ναι.
1: Είδατε, το κατάλαβα. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Πώς πάνε οι δουλειές?
2: Είμαστε σε συνεχή...
1: Γιατί είναι τεχνικό γραφείο, ναι.
2: Ναι, σε συνεχή κίνηση και γρήγορση, οι δουλειές πάνε καλά, υπάρχει ανοικοδόμηση, υπάρχουν έργα, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης.
1: Mm. Οπότε είμαστε όλα καλά, σε μια
2: συνεχή λειτουργία. Όχι, δεν είναι όλα καλά.
1: Σας πειράζω.
2: Προφανώς και δεν είναι όλα καλά. Άρα, τρέχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, είναι υπερβολικό, είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει χύσει?
2: Δεν είναι όλα καλά. Άρα, τρέχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, είναι υπερβολικό, είναι υπερβολικό.

0: και μετά έχουμε το 28-34. Όσον αφορά λοιπόν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η αλήθεια είναι ότι χτύπησαν κάποια καμπανάκια. Mm. Καθότι όσον ούπωσε τρεις μήνες μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο
1: υλοποίησης του προγράμματος.
0: Αυτής της προγραμματικής περίοδου, ναι, και θα πρέπει να υλοποιηθούν τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί. Μέχρι τώρα, ναι, υπάρχει μία απορροφητικότητα
1: πολύ χαμηλή,
0: 25%.
1: 25%?
0: Ναι, περίπου.
1: Αυτό υπόθηκε διαστόματος κάνει... Νίκολα Ντεμικέλης.
0: Ναι, ναι. Επίσημα νούμερα είναι αυτά. Το οποίο έχει να κάνει με τα δημόσια έργα κυρίως.
1: Ναι.
0: Που έχουν, είναι δικαιούχοι οι Δήμοι, Φέρειες, Ιδεΐας κτλ. Και τώρα υπάρχει μία έντονη κινητικότητα προκειμένου, ναι, να βγουν στον αέρα προσκλήσεις για ιδιωτικά έργα,
1: ναι, ναι,
0: ύψους περίπου 30 εκατομμύριων ευρώ.
1: Κάτι που αφορά άμεσα και τα επιμελητήρια και δει το επιμελητήριο Ζακύνθου, να υποθέσω.
0: Αφορά τις επιχειρήσεις που είναι μέλη,
1: ναι,
0: των επιμελητηρίων.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Και υπάρχει βέβαια και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί και, ναι, είναι ανοιχτές υποβολές, που αφορά καθαρά στα επιμελητήρια, στα 4 επιμελητήρια της περιφέρειας,
1: ναι,
0: που είναι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
1: ναι,
0: των επιμελητηρίων ύψους 1.200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτά λοιπόν έχει δοθεί μια μεγάλη βαρύτητα να προκηρυχθούν, να ανοίξουν υποβολές και να γίνουν οι προτάσεις από τις επιχειρήσεις και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Εμείς σε αυτό το πλαίσιο κάναμε τις
1: συγκεκριμένες προτάσεις
0: μας, ναι, ναι, και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ναι, που είχαν να κάνουν κυρίως με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις προσκλήσεις που θα βγουν,
1: ναι,
0: όσο το δυνατόν μπορούμε να παρέμβουμε βέβαια, και αυτό που ήταν το κυρίαρχο ήταν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων.
1: Η σημερινή οικονομική πραγματικότητα, λέτε.
0: Ακριβώς. Που έχει να κάνει είτε με ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ζημιές τα τελευταία, ναι, 2-3 χρόνια, το, ναι, οποίο νομίζω το βλέπουμε όλοι στην αγορά, είτε ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν μειώσει προσωπικό, οπότε υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει τις μονάδες εργασίας και στα προηγούμενα προγράμματα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να υπάρχει μια πρόβλεψη, να μπορούν να ενταχθούν τέτοιες επιχειρήσεις.
1: Γιατί ένα από τα κριτήρια αφορά και τον αριθμό του προσωπικού.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα. Προτείναμε εμείς να υπάρχει μια, αν μπορεί να προβλεφτεί βέβαια, μια ελαστικότητα. Και βέβαια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο τι θέλει να κάνει κάθε επιχείρηση. Δηλαδή να μπει ένας συντελεστής εντός εισαγωγικών που θα αξιολογεί το τελικό αποτέλεσμα της πρότασης της κάθε επιχείρησης, έτσι ώστε πραγματικά οι προτάσεις που θα προκριθούν και θα εγκριθούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις σε επίπεδο λειτουργικότητας, ενεργειακού κόστους και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι σημερινές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, μέχρι τώρα η εμπειρία που έχετε, κύριε Κονταράτο, τι δείχνει σε σχέση με την δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα? Είναι προφανώς μια δύσκολη διαδικασία, έτσι είναι?
0: Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία, ναι, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι παράμετροι και οι συντελεστές που είναι αρνητικοί σε πολλές επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: τα τελευταία 2-3 χρόνια,
1: ναι,
0: και καθιστούν την ένταξή τους πάρα
1: αδυνατή.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Έως και αδύνατη.
0: Έως και αδύνατη. Επίσης να πω ότι σε αυτά τα προγράμματα που θα προκυρηθούν τώρα,
1: ναι,
0: ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που τα χρήματα που είπαμε θα αφορούν σε υφιστάμενες μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επιχειρήσεις που είναι τύπου ενοικιαζομένων δωματίων, οικογενειακές επιχειρήσεις που, ναι, στα προηγούμενα προγράμματα ήταν εντελώς αποκλεισμένες.
1: Μάλιστα.

0: Έτσι, αν θέλετε επιγραμματικά να αναφερθούμε σε αυτά τα προγράμματα που αφορούν είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
1: Ναι,
0: είναι μόνο τουριστικές επιχειρήσεις?
1: Όχι, όχι. Είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι 4 διαφορετικά προγράμματα που θα δημοσιευθούν.
0: Ναι.
1: Το ένα έχει να κάνει με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες.
0: Ναι.
1: Τα άλλα 3 προγράμματα έχουν να κάνουν με το σύνολο των επιχειρήσεων και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει βαρύτητα και στον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα προγράμματα δίνουν μεγάλη βάση τόσο στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους,
0: ναι.
1: Η προσαρμογή τους δηλαδή στην σημερινή πραγματικότητα και λειτουργικότητα των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να μην μένουν πίσω από άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν καλύτερα μέσα και να έχουν αναπτυχθεί περισσότερο.
0: Η πρόταση που βλέπω εδώ είναι ότι το Επιμελητήριο Ζακύνθου προτείνει τη διερεύνηση ενός παρατηρητηρίου νησιωτικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
1: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν στο δεύτερο σκέλος της συνάντησης που είπαμε, όπου και εκεί καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα,
0: ναι.
1: Στον κύριο Ντεμικέλης, 14 σέλιδο, με τις προτάσεις μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και τι προτείνουμε εμείς ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις δράσεις ενίσχυσης από αυτό το πακέτο, και επικεντρωθήκαμε στο θέμα της νησιωτικότητας,
0: ναι.
1: Και αυτό το παρατηρητήριο νησιωτικότητας που θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η νησιωτικότητα,
0: ναι.
1: Και τα έξτρα κοστολόγια που δημιουργεί η νησιωτικότητα,
0: ναι.
1: Έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα, το μετασχηματίσουμε σε ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Και αυτή η πρόταση λοιπόν του μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει να κάνει, έχουμε προτείνει 4 βασικούς πυλώνες που,
0: ναι.
1: θα κινηθούν τα προγράμματα. Ο ένας πυλώνας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση,
0: ναι.
1: των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος είναι το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων που να μπορούν οι επιχειρήσεις να αυτονομηθούν εντός εισαγωγικών όσο το δυνατόν.
0: Αυτό που λέτε ενεργειακή εξοικονόμηση.
1: Καθαρής, ακριβώς. Με λύσεις καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης,
0: ναι, ναι.
1: για τις επιχειρήσεις και τη μετάβασή τους σε ένα μοντέλο εξηλεκτρισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Γι' αυτό λέτε για ΑΠΕ και αυτοκατανάλωση, όπου ΑΠΕ ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ναι.
1: Ακριβώς,
0: και αποθήκευση ενέργειας μαζί.
1: Και αποθήκευση είναι πάρα πολύ βασική αποθήκευση. Και να υπάρχει και μία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε και μέσα από τον ΕΟΑΕΝ, τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης, όπως είπατε, που είμαστε εδρατυχείο και έχω την τιμή να είμαι β' αντιπρόεδρος,
0: ναι.
1: Είναι ένα βασικό μας αίτημα να αναγνωριστεί επίσημα και να συμπεριλαμβάνεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις ο όρος νησιωτικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουν αυτοί που νομοθετούν ότι οι επιχειρήσεις των νησιών πρέπει να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχουν τα ίδια δεδομένα και τα ίδια πράγματα και οι ίδιοι συντελεστές με τις επιχειρήσεις
0: στην υπηρετική χώρα.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Yeah. Όταν συζητάμε για τον ΕΟΑΝ, μιλάμε και για την Ευρώπη. Yeah. Τα ίδια προβλήματα μπορεί να έχουν στην Ισπανία, στην Ιταλία,
0: σε νησιωτικές
1: περιοχές.
0: Λέτε για εξηλεκτρισμό παραγωγικών διαδικασιών και επαγγελματικών μεταφορών. Τι ακριβώς εννοείτε?
1: Είναι η μετάβαση που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή τα μεταφορικά τους μέσα να γυρίσουν σε ηλεκτρικά οχήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η η αυτοπαραγωγή και η αποθήκευση, ναι, να παράγουν το ρεύμα τους και να το χρησιμοποιούν μετά για να μετακίνησή τους ή και για τις παραγωγικές τους διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Και αποδοτικότερη χρήση νερού και άλλων πόρων.
1: Βέβαια. Πρέπει να...
0: Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις και μόνο. Μπορούν οι επιχειρήσεις από μόνες τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Μπορούν.
1: Μπορούν βεβαίως και μπορούν. Ναι. Μπορούν να εξοικονομήσουν νερό. Μπορούν να κάνουν μια έξυπνη διαχείριση, όσες επιχειρήσεις βέβαια εμπλέκονται,
0: ναι,
1: έχουν μεγάλη κατανάλωση νερού,
0: ναι,
1: τόσο του νερού όσο και των λιμάτων τους.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακόμα και των απορριμμάτων. Υπάρχουν, ναι, διαδικασίες όπου μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις και να μειώσουν κατά πολύ το αποτύπωμά τους.
0: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Βεβαίως, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Σε τελευταία ανάλυση. Ναι, ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν αναιρεί και δεν απαλλάσσει το Δήμο από
0: αυτό
1: τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για τις υποδομές μας, έτσι. Σε καμία περίπτωση.
0: Και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτινων πόρων, των λιμάτων και.
1: Δεν απαλλάσσει σε τίποτα, ούτε βγαίνει από το κάδρο. Απλά και η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεισφέρει, ναι, στο ποσοστό που της αναλογεί.
0: Το διατάφταται ή των προτάσεων του Επιμελητηρίου Ζακύνθου ποιο είναι? Ένα ρεζουμέ.
1: Το διατάφταται, το ρεζουμέ μάλλον είναι ότι θέλουμε οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες εντός εισαγωγικών, μειώνοντας κατά βάση το κόστος το ενεργειακό τους,
0: ναι,
1: και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των επιχειρήσεων της υπηρετικής Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Αύξηση, πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι βέβαια αυτές οι προτάσεις... Έχουν ληφθεί υπόψη από συμμετέχοντα στη σύσκεψη Νίκολα Ντεμικέλη, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε αυτό που θεωρήσαμε σωστό, δηλαδή δεν μείναμε στα λόγια.
0: Ναι, κάνατε συγκεκριμένες
1: προτάσεις. Ναι, καταθέσαμε, του το έδωσα εγώ ίδιο στα χέρια του το υπόμνημα.
0: Μάλιστα.
1: Με γραπτός όλες τις προτάσεις μας και όχι μόνο τις προτάσεις, με bullets, με ανάλυση, ναι, του σκεπτικού και των και γιατί καταλήξαμε στις συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη και θα έχουμε κάποια ανταπόκριση άμεσα, αν όχι άμεσα τελευταίο όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί το 2034, προκειμένου να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων που αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Η δική σας παρουσία, κύριε Κονταράτο, στην εν λόγω σύσκεψη στην Κέρκυρα, είχε να κάνει και με την εκπροσώπηση των υπόλοιπων επιμελητηρίων των νησιών του Ιωνίου ή εκπροσωπήθηκαν όλα τα επιμελητηρία?
1: Όχι, υπήρχαν εκπρόσωποι από όλα τα επιμελητήρια. Υπήρχε ο πρόεδρος της επιμελητήριου της Κέρκυρας, ο κ. Μιζακίδης, ο πρόεδρος του επιμελητήριου Λευκάδας,
0: ο κ. Καδαρέσης. Τη Χαλονιά ο κ. Σπαθής.
1: Ναι, συνδέθηκε ηλεκτρονικά ο κ. Σπαθής.
0: Πάνω κάτω, οι προτάσεις από τα υπόλοιπα επιμελητήρια, εφόσον αυτές έγιναν όπως από το επιμελητήριο Ζακύνθου, ήταν στο ίδιο μήκος κύματος ή διαφορετικά?
1: Οι προτάσεις των...
0: Με την έννοια αν υπήρχε και ένα συντονισμό, μια συνεννόηση, μια εκ των προτέρων συνεννόηση και μια κοινή γραμμή. Αυτό θέλω να πω.
1: Υπάρχει κοινή γραμμή στα επιμελητήρια. Και γενικώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα προβλήματα πάνω κάτω είναι ίδια,
0: ναι, ναι,
1: στις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα να πούμε,
0: ναι,
1: εμείς από ότι η Κέρκυρα ή η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς και τοπικά μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά είναι σε πολύ μικρή κλίμακα αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα και οι προτάσεις των υπολείπων επιμελητηρίων ήταν στο ίδιο πλαίσιο και το βασικότερο όλων είναι το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και
0: το οποίο έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ότι αυτό συνεπάγεται και για τους τελικούς αγοραστές που είναι και οι καταναλωτές, οι πελάτες.
1: Ακριβώς, γιατί όλο αυτό μετακυλάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση για το τρέχον ΕΣΠΑ, την επόμενη προγραμματική περίοδο και όλα τα σχετικά.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια για επόμενη συνάντηση. Φαντάζομαι όμως ότι αφού έγινε τώρα η αρχή, μέσα στο 27 θα γίνουν, στις αρχές του 27 φαντάζομαι, θα γίνουν κάποιες συναντήσεις για να...
0: Προφανώς ήταν και ο Περιφερειάρχης και ο Γιάννης Τρεπεκλής.
1: Εννοείται. Ήταν ο Περιφερειάρχης και ήταν και ο προϊστάμενος της διαχειριστικής...
0: Ο κύριος Ασπιώτης.
1: Ναι. Όλοι αυτοί είναι σε ένα συντονισμό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.
0: Αυτό απαιτεί αγκαστή συνεργασία και με την Περιφερειακή Αρχή Ονιονίσεων, τη Διαχειριστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Σωστά.
0: Γιατί ένα κομμάτι είναι τα δημόσια έργα, αλλά είναι και τα ιδιωτικά. Ναι.
1: Εμείς, κοιτάξτε, ως επιμελητήριο έχουμε δείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, δεν έχουμε να χωρίσουμε με κάποιον άλλο φορέα κάτι και
0: μάλιστα
1: προσπαθούμε να είμαστε σε αγαστή συνεργασία για το καλό των επιχειρήσεων αλλά και του τόπου μας.
0: Κύριε Κονταράτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Υπήρξε κάποια
1: καλά
0: εκτίμηση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τη μία για τα δημόσια έργα και από την άλλη για τα ιδιωτικά? Ποια προχωρούν περισσότερο, πού υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα και τα σχετικά? Όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Ο κ. Ντεμικέλης απλά ήθελε να χτυπήσει το καμπανάκι, να τα ακούσουμε όλοι. Καμπανάκι προς το παρόν, για να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν τις διαδικασίες.
0: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και για τα ιδιωτικά και για τα δημοσιακά.
1: Ναι. Και για τα δύο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κονταράτο. Καλή σας
1: μέρα
0: και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπαμε έστω και στον αέρα. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσει ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της Έρτσα Κίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: σκλάβος για πάντα, ποτέ σκλάβος και σε κανένα.
1: Φόβος και αγωνία, μη μ' αφήνεις μες στη τρέλα, θέλω...
0: Τα δεύτερη αφεντιά μου. Έχουμε περάσει αισίως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 1. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και πάλι. Και πάντα συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό, την Earth Jacking. Και πού θα πάμε τώρα, Αλέξανδρε? Στο πολύπαθο, και δεν το λέω τυχαία, και υποβαθμισμένο, κακώς βέβαια, στη διαμορφωμένη συνείδηση του κόσμου. Και όχι τυχαία, σχολικό συγκρότημα του Αγίου Κήρυκα ή αλλιώς ΕΠΑΛ Ζάκυνθου. Προσωπικά μου θυμίζει παλιές καλές εποχές. Αν και δεν έχω τελειώσει το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος του και γεμάτο το πρόγραμμά του, είναι ο επί σειρά ετών διευθυντής του ΕΠΑΛ Ζακύνθου, Δημήτρης Αβούρης. Κύριε Αβούρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα ότι είστε επί 17 συναπτά έτη διευθυντής του ΕΠΑΛ Ζακύνθου.
2: 16 συναπτά και τώρα στο 17ο.
0: Στο 17ο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζεται απτόητος.
2: Ναι, προηγουμένως άκουσα που είπατε ότι είναι πολύπαθο. Είναι όντως πολύπαθο,
0: είναι
2: σαν συγκρότημα.
0: Με προβληματικό κτίριο,
2: μονάδα, αν σαν λειτουργική μονάδα έχουμε κάνει βήματα προόδου.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο μπορείτε να μας επισκέπτε στην έκθεση και τις άλλες δραστηριότητες που κάνει το σχολείο.
0: Ναι.
2: Για να δείξει στην κοινωνία τι μπορεί να γίνει κάποιος μαθητής που τελειώνει από εδώ. Ότι παίρνει απολυτήριο ισότιμο με του γενικού λυκείου.
0: Ναι.
2: Ότι παίρνει πτυχίο ειδικότητας και σύμφωνα με τον νόμο που έχει καταργήσει την εμπειροτεχνία, είναι απαραίτητο το πτυχίο για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει οποιοδήποτε τεχνικό επάγγελμα.
0: Ναι. Δεν αρκεί μόνο η εμπειρία.
2: Είναι νομοθετημένα όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν διέξοδοι απευθείας να μπει κάποιος στην αγορά εργασίας και υπάρχει και επιδοτούμενο πρόγραμμα μαθητείας.
0: Μάλιστα.
2: Ένα χρόνο που αναβαθμίζει το πτυχίο σαν να έχει τελειώσει κάποιος και το ΙΕΚ μέσα σε 9 μήνες.
0: Ναι.
2: Με επιδοτούμενη εργασία και με ένσημα.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου ιδανικά. Θα μου πείτε, το ιδανικό και το τέλειο δεν υπάρχει.
2: Ότι εμείς προσπαθούμε, δίνουμε τη ζωή μας ολόκληρη και όλοι οι συνάδελφοι για να μπορέσουμε τα παιδιά αυτά να φύγουν από τη λογική ότι στέρνω κάπου το παιδί μου σε ένα μάστορα να μαθητεύσει, αλλά να αποκτήσει και τις θεωρητικές γνώσεις, αλλά και μέσα από αυτά τα προγράμματα να τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Για να πάμε
0: ένα βήμα παραπέρα,
2: στο τεχνικό κλάδο. Όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε μεσαία στελέχη τεχνικής φύσεως.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Και κάνουμε ό,τι να τον μπορούμε. Βέβαια, ο νομός μας ξέρετε ότι είναι τουριστικός.
0: Ναι.
2: Και δεν ευνοεί τα τεχνικά επαγγέλματα τόσο πολύ, διότι δίνει διέξοδο σε κάποιον νέο να ασχοληθεί με τουριστικές ετεροαπασχολήσεις, θα το έλεγα, γιατί δεν είναι προσιλωμένος ούτε στα υδραυλικά, ούτε στα ηλεκτρολογικά, ούτε σε άλλους τομείς. Να ξέρετε επίσης ότι ένα μέρος των μαθητών μας μπορεί να στοχεύει και στα πανεπιστήμια,
0: ναι,
2: ή στα πολυτεχνία.
0: Ναι, έχει τη δυνατότητα.
2: Και εκεί μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους να ξέρουμε τα παιδιά μας αν είναι και εκεί. Και δεν υστερούν σε κάτι σε σχέση με τα παιδιά του γενικού λυκείου.
0: Και έχω μάθει ότι έχουν αυξηθεί οι μαθητές του ΕΠΑΛ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Προχωράμε να πάρουμε άλλους, κύριε Νέγκα.
0: Πάνω από 400?
2: Πάνω από 400, ναι.
0: Μάλιστα. Αν και παραμένει μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα σε αριθμό μαθητών η Παναγούλα, το δεύτερο ενιαίο λύκειο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, εντάξει. Μην ξεχνάτε όμως ότι σε εμάς έχει κατεδαφιστεί ένα μέρος του κτηρίου,
0: ναι, ναι,
2: του 2012,
0: ναι, ναι,
2: που δεν ποτέ ξαναφτιάχτηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το οποίο μας έχει στερήσει χρήσιμες αίθουσες για μάθημα και γραφεία, αμφιθέατρο, υπόγειους χώρους, μηχανοστάσια, λεπιτοστάσια. Όλα αυτά, ναι, υπάρχει μια.
0: Ναι.
2: Υστερούμε σε αυτό. Έγινε όμως μια προσπάθεια φέτος το καλοκαίρι, το σχολείο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Ναι.
2: Έγινε ένα σουλούπομα, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Μια βελτίωση και των χώρων και των αιθουσών και τις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε και τα αναλώσιμα για να μπορέσουμε να λειτουργούμε όπως πρέπει.
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που σας έχουμε σήμερα στον αέρα, γιατί είχα μια ενημέρωση εκ των προτέρων για κινητοποίηση ή κινητοποίηση των μαθητών την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα υλικού που είναι απαραίτητο στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, ΕΠΑΛ χωρίς εργαστήρια είναι όχημα χωρίς μηχανή. Ή ένα ανθρώπινο σώμα χωρίς την καρδιά του. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και γιατί συμβαίνει αυτό, για να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές.
2: Κοιτάξτε, μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών,
0: έτσι,
2: αντιμετωπίζαμε μεγάλη δυσκολία. Όμως δεν αφήσαμε ποτέ τα εργαστήρια, τουλάχιστον με τα απολύτως απαραίτητα και τα απολύτως αναγκαία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι όμως τα τελευταία δύο χρόνια. Κάναμε μια προσπάθεια με το Δήμο φέτος, αφού κατανόησε ότι για μας αυτό το υλικό δεν είναι υλικό τεχνικό όπως θα το έπαιρνε ένας υπάλληλος να πάει να το χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Για μας είναι εκπαιδευτικό υλικό. Μια σωλήνα χαλκού, ένας αυτόματος κλιμακοστασίου. Έτσι, για μας είναι εκπαιδευτικό υλικό. Να μάθει ο μαθητής να το χειρίζεται.
0: Διαφορετικά πώς θα κάνει την πρακτική του εξάσκηση.
2: Δεν μπορεί να βγει ένας ηλεκτρολόγος και να μην ξέρει να συνδέσει μια μπρίζα, ένα διακόπτη, να συνδέσει, ξέρω εγώ, τα κυκλώματα σε ένα σπίτι, ένα πίνακα. Αν παρατηρήσετε και έχετε έρθει ποτέ στις εκθέσεις που κάνουμε στο πνευματικό κέντρο, θα δείτε τα καινοτόμα προγράμματα που φτιάχνουν οι μαθητές μας. Επί των υλικών, λοιπόν, φέτος έχουμε κάνει με το Δήμο μία σύμβαση με διάφορους προμηθευτές.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι
0: να πει για να δούμε αν μπορείτε να το. Μια επανάληψη, γιατί δεν ακούστηκατε. Είπατε ότι έχετε κάνει με το Δήμο.
2: Ναι. Ο Δήμος έχει κάνει συμβάσεις με προμηθευτές και υλικά τα οποία χρειαζόμαστε,
0: ναι,
2: και περιμένουμε να το δούμε να λειτουργεί στην πράξη.
0: Ναι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Είναι σε εξέλιξη η σχολική χρονιά μας στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Τι να σας πω. Αυτά να ρωτήσετε στο Δήμο.
0: Ναι, θα απευθυνθούμε στο Δήμο, γιατί ένεκα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, όλες οι αρμοδιότητες έχουν περάσει στο Δήμο.
2: Πλην όμως πρέπει να ξέρετε ότι η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ πάει κανονικότατα στο Δήμο.
0: Πάει κανονικότατα
2: μάλιστα,
0: στο Δήμο.
2: Και μάλιστα, επειδή διαμαρτυρόταν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, τους δίνανε και έξτρα χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, όχι τις 3-4 που ήταν το χρόνο, τους δώσανε και μία έξτρα. Μιλάμε για τις άκρες που έπρεπε σε κάθε δόση 126.000 ευρώ περίπου.
0: Ναι, αυτό το ποσό αφορά τη δευτεροβάθμια ή μοιράζεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια?
2: Όχι, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Ανατρίμηνο.
0: Ανατρίμηνο. Ναι, ναι, ναι. Όπου κάποιοι κεντρικές αυτοδελείς πόροι.
2: Από. Για να λέμε και τα καλά, η γραφική ύλη και τα αθαριστικά την έχουμε εξασφαλισμένη από το Δήμο.
0: Είναι τα αυτονόητα, κύριε.
2: Ναι,
0: εδώ κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου.
2: Δεν είχαμε ούτε χαρτί να σκουπιστούμε.
0: Α,
2: έτσι, ούτε χαρτί να βάλουμε στο φωτοτυπικό.
0: Καλά, ναι. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα.
2: Εντάξει. Δεν αφήσαμε όμως το σχολείο.
0: Γιατί έχουμε συμβαστεί με τη λογική του μικρότερου κακού.
2: Σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει. Εσείς.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα ήθελα να σας καλέσω να περάσετε από τους χώρους εδώ των εργαστήριων, να δείτε τη δουλειά των παιδιών,
0: ναι,
2: ή να δείτε μέσα από τα social του σχολείου και κυρίως του εργαστηριακού κέντρου εικόνες από τη δουλειά των παιδιών.
0: Μάλιστα.
2: Για τα οποία είναι πολύ χαρούμενα και τα ίδια.
0: Ναι. Να δούμε λοιπόν, να μας πείτε ποιες ειδικότητες υπάρχουν. Ποιες είναι οι ειδικότητες
2: στο ΕΠΑΛ? Τάξη έχουμε τομέα δομικών έργων,
0: ναι,
2: τομέα οικονομίας, διοίκησης και τουρισμού,
0: ναι,
2: τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, τομέα μηχανολογίας όπου γίνεται ψυχτική, θερμοϊδραυλική και οχημάτων.
0: Μάλιστα.
2: Τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και τομέα πληροφορικής.
0: Μάλιστα. Ναι, σε αυτές τις ειδικότητες έχετε κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, σε αντίστοιχες ειδικότητες?
2: Σας είπα στην αρχή ότι μας λείπει ένας μηχανολόγος.
0: Αυτό δεν το είπαμε στον αέρα, το είπαμε πριν βγούμε.
2: Δεν το είπαμε στον αέρα.
0: Όχι, όχι.
2: Ένας μηχανολόγος, ένας ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός, μία αισθητικός.
0: Ναι.
2: Και λίγο μαθηματικός, λίγο φυσικός, λίγο οικονομολόγος, λίγο αγγλικά.
0: Αυτά είναι τα μαθήματα γενικής παιδείας. Άρα υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών
2: και, ναι,
0: και στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα ειδικοτήτων.
2: Ναι, μικρές είναι οι λήψεις αυτές.
0: Ναι, γιατί να υπάρχουν όμως είναι το θέμα.
2: Και του συλλόγου. Γιατί να υπάρχουν. Ναι. Να σας πω ότι είναι πολυαπλό το ζήτημα αυτό. Ναι. Πρώτον, ο μισθός του εκπαιδευτικού δεν είναι τόσο σοβαρός για να έρθει κάποιος να ξεσπιτωθεί και να έρθει στη Ζάγκη και να νοικιάσει σπίτι για τα 900 ευρώ ή για 1000 ευρώ που παίρνει,
0: ναι, ναι,
2: αφήνοντας πίσω μια οικογένεια.
0: Σωστά.
2: Εδώ στη Ζάγκηθο δεν βρίσκει εύκολα σπίτι. Έτσι είναι, τα πάντα είναι ακριβά.
0: Μάλιστα.
2: Έχει απαξιωθεί το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε ότι έχουμε μια ανατροπία και μικροαστική, οι γονείς τουλάχιστον, να βγάζουν τα δικά τους αποθυμένα, να γίνουν τα παιδιά τους γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες κτλ. Για να δούμε
2: δεν μπορούμε
0: όμως
2: να κρίνουμε τον κάθε γονέα.
0: Ναι, ναι, γιατί το λέω αυτό.
2: Το καλύτερο για το παιδί.
0: Για να δούμε λοιπόν τις δυνατότητες, πώς έχει η κατάσταση με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στο νησί μας και όχι μόνο. Και τι δυνατότητες έχουν τελικά να μάθουν ένα επάγγελμα και να ακολουθήσουν αυτό στη ζωή τους και να βιοποριστούν με αυτό. Από τη στιγμή που λέμε ότι λείπουν τεχνίτες κτλ.
2: Η πράξη έχει δείξει ότι ένας τεχνίτης μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Ένας μισθωτός δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Θέλει κι άλλη μία μισθωτό σύζυγο ή αντίστοιχα η κυρία θέλει σύζυγο που να είναι δύο μισθοί στο σπίτι.
0: Καλά, κάποιοι χαιρέ κακά λένε ότι όσοι είναι στο δημόσιο βρέξει χιονίσει παίρνουν το μισθό τους και είναι βολεμένοι.
2: Δεν είπα εγώ για το δημόσιο, είπα να είναι ένας μισθωτός. Δεν είναι στο δημόσιο. Έτσι, η μισθή στη μισθωτή εργασία δεν είναι και ιδιαίτερα καλή.
0: Ακριβώς.
2: Εκτός από τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και μετά πάμε στη λογική του Υπουργείου, όπου δεν συμπληρώνει όλα τα κενά.
0: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, ενώ τα ζητάει εδώ η δευτεροβάθμια και η περιφέρεια, δεν καλύπτονται όλα τα κενά.
0: Πάνε και τα συνδικαλιστικά όργανα, και εν προκειμένου οι ΕΛΜΕΣ.
2: Οι ΕΛΜΕΣ πού εμπλέκεται στον τομέα αυτό?
0: Ότι διεκδικεί, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, ότι διεκδικεί.
2: Εμείς καταγράφουμε τα κενά, η δευτεροβάθμια τα προωθεί σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα και αντί να καλυφθεί το 100%.
0: Η δευτεροβάθμια, η διεύθυνση δευτεροβάθμια σε υπηρεσιακό επίπεδο. Εγώ αναφέρθηκα και στο συνδικαλιστικό επίπεδο.
2: Το συνδικαλιστικό όργανο πάντα κάνει και διεκδικεί.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Ωραία. Για παράδειγμα, έχω μιλήσει με ένα μαθητή του ΕΠΑΛ και έχω μάθει ότι αυτοί που είναι στην ειδικότητα των υδραυλικών έχουν κάποιες παλιές χαρκοσωλήνες που τις πάνε, τις ξανασπάνε, τις κολλάνε, τις ξανακολλάνε, υποτίθεται εκπαιδεύονται.
2: Εντάξει, μην λέμε υπερβολές,
0: ναι,
2: ότι πάνε να χρησιμοποιείται ένα
0: κομμάτι
2: χαρκοσωλήνα για να μάθει να κολλάει, δεν χρειάζεται να πάρει μία τρίμετρη σωλήνα για να την κόβει κομμάτια. Θα πάρει δύο μικρά κομμάτια, θα κάνει εκτόνωση, θα κάνει εκχύλωση.
0: Και ότι είναι πλέον άχρηστες αυτές οι χαρκοσωλήνες.
2: Δεν είναι, εντάξει, τα άχρηστα τα δίνουμε σε σκραπ.
0: Ναι. Συγκεκριμένα, λείπει το εκπαιδευτικό υλικό που λείπει. Σε τι ακριβώς αφορά?
2: Σας είπα, είναι κυρίως ηλεκτρολογικό υλικό, υλικό του τομέα μηχανολογίας. Να πάρουμε λίγο σίδερο, μία λαμαρίνα, ξέρω εγώ κάποιες ράβδους, να πάρουμε χαλκοσωλήνες όπως είπατε, σωλήνες πράσινες, δεν ξέρω, εξαρτάται ο κάθε υπεύθυνος του τομέα που δίνει ένα χαρτί με τις ελλείψεις κάθε χρόνο. Και φροντίζουμε, εφόσον υπάρχουν χρήματα ή τρόπος να τα αγοράσουμε.
0: Γιατί υπάρχει και ειδικότητα νοσηλευτικής, έτσι δεν είναι?
2: Στην νοσηλευτική, ναι, μισοκαλυπτόμαστε γιατί υπάρχει μια σύμβαση με φαρμακείο και παίρνουμε τα είδη αυτά
0: από
2: το φαρμακείο έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς, για να μάθει.
2: Εκείνο που πρέπει να ξέρει η κοινωνία,
0: τα
2: ότι
0: βασικά ένα, α πούμε, να ακολουθήσει την νοσηλευτική, πρέπει να μάθει να βάζει ένα καθετήρα, μια φλέβα.
2: Ναι. Ακόμα και τα καλλιτικά,
0: ναι,
2: για μας έχουν εκπαιδευτική χρήση.
0: Στο κομμάτι της αισθητικής, λέτε.
2: Στο κομμάτι της αισθητικής, βέβαια. Mm.
0: Να ρωτήσω τώρα σε σχέση με το, υπάρχει κτηριακό πρόβλημα?
2: Σας είπα ότι ένα μέρος
0: έγιναν
2: βελτιώσεις, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Έχει ζητήσει ο εργολάβος που είχε αναλάβει μία έγκριση,
0: ναι,
2: για μία επιπλέον δαπάνη να αποκαταστήσει και τα δάπεδα στις τρεις λιόμενες αίθουσες. Και έχουμε από σειρά ετών καταθέσει το αίτημα και βρισκόμαστε σε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει να ξαναφτιαχτεί το κτίριο του που κατεδαφίστηκε.
0: Ναι. Να διευκρινιστεί εδώ ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παγία του σχολείου για να προμηθευτείτε εκπαιδευτικό υλικό. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.
2: Κοιτάξτε, να επιχειρήσουμε ό,τι ανάγκη έχει το σχολείο να τη λύσουμε έστω και μέσω της παγίας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε. Η παγία είναι για έκτακτες ανάγκες, ένα σπασμένο τζάμι, ένα σπασμένο πόμολο, μια κλειδαριά κτλ.
0: Ένα καζανάκι που θέλει αντικατάσταση κτλ.
2: Ναι, για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και πολλά από αυτά τα κάνετε μόνοι σας. Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά τα κάνετε μόνοι σας.
2: Τις τεχνικές εργασίες, ναι, τις αναλαμβάναμε μόνοι μας όπου μπορούσαμε. Εκείνο που πρέπει να ξέρετε για την παγία είναι ότι.
0: Δεν έχουν δηλωθεί οι διευθυντές.
2: Δεν έχει δηλώσει τις διευθυντές στην τράπεζα για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, εάν και εφόσον κατατεθούν τα χρήματα.
0: Άρα δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν υπάρχουν χρήματα στην παγία ή όχι και τι χρήματα υπάρχουν.
2: Δεν έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ακόμα. Νομίζω ότι θα διευθετηθεί εντός των ημερών.
0: Και γιατί δεν έχουν δηλωθεί τα ονόματα των διευθυντών? Γι' αυτό έχει να κάνει με όλα τα σχολεία. Γιατί στους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς μπαίνουν τα σχετικά χρήματα.
2: Δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κύριε Αβούρη, ένα του 2026?
2: Και εμείς θα μπορούμε.
0: Είναι δυνατόν? Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα?
2: Εντάξει, υπάρχει μια δυσλειτουργία, μια βραδύτητα της κινήσης του δημοσίου, το ξέρουμε, και της δημοτικής αρχής να διευθετήσει όλα αυτά τα θέματα.
0: Και γιατί καταργήθηκαν κατά τη γνώμη σας οι σχολικές επιτροπές?
2: Δεν ξέρω. Α, ρωτήσουμε τον Υπουργό.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμο. Πρέπει να απαντήσω λίγο σε κάποια θέματα.
2: Ναι.
0: Αλλά πολλά, τα περισσότερα βέβαια εκπορεύονται από την κεντρική εξουσία. Τέλος πάντων, γιατί και οι Δήμοι λένε ότι διαχειριζόμαστε ψίχουλα για τα λειτουργικά των σχολείων. Και δεν είναι μόνο τα λειτουργικά, είναι και συντήρηση και.
2: Εντάξει. Δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Αυτό το θέμα με την παγία θα μπορούσε να λυθεί το διαδίκτυο.
0: Άρα είναι προτεραιοτήτων και αρχήσεων και.
2: Είναι και εκεί είναι κάποιοι υπάλληλοι. Εντάξει, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους όσο μπορούν, μας βοηθάνε.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Μπορεί να χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, επιτέλει ήταν πολύ σημαντικό έργο και στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου. Η αλήθεια είναι κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ένα σχολείο που θρυνεί θύματα. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε.
2: Δυστυχώς.
0: Τα προηγούμενα χρόνια έχουν χαθεί 4 μαθητές του σχολείου από τροχέα στην ευρύτερη περιοχή και μπροστά από το σχολείο και όχι μόνο.
2: Εμείς βλέπουμε νέους. Νέους που χάνουν τη ζωή τους άδικα, κυρίως σε τροχαία ατυχήματα. Νέοι άνθρωποι που έχουν περάσει από όλα τα σχολεία της Ζακύνθου και μας στενοχωρεί ιδιαίτερα.
0: Ναι, γιατί βρίσκεται σε ένα δρόμο, βρίσκεται το ΕΠΑΛ γειτνιάζει με έναν δρόμο που έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Ναι. Δυστυχώς.
0: Κάποια στιγμή είχε γίνει μια παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να μπει προς τα μέσα ένα τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του ΕΠΑΛ.
2: Ένα κομμάτι
0: στο σημείο που περιμένουν τα παιδιά τα λεωφορεία για να πάνε
2: να
0: από.
2: Να γίνει μια νησίδα για να την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών.
0: Στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν από και προς τα σχολείο.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει λειτουργήσει θετικά, να φανταστώ.
2: Δυστυχώς. Τα λεωφορεία έρχονται μόνο 8 και 4, φεύγουν γύρω στις 2 παρά 4.
0: Ναι.
2: Όλη την υπόλοιπη ώρα λειτουργεί ως πάρκι.
0: Α, μάλιστα. Των μαθητών, γιατί, των εκπαιδευτικών.
2: Και όλων. Όλων. Ακόμα και των επισκεπτών.
0: Ακόμα και των επισκεπτών.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ζητάμε εδώ απέναντι να ενοικιαστεί από το Δήμο ένας χώρος.
0: Ναι.
2: Και να λειτουργήσει ως πάρκι. Γιατί εδώ είμαστε 50-60 καθηγητές και πολλοί μαθητές έρχονται με δικά τους μέσα.
0: Με μηχανάκια κτλ.
2: Και αυτοκίνητα.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αποτύχει πολλές φορές επιβιώνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί. Και ζούμε από τύχη και από θαύμα.
2: Έγινε όμως μια προσπάθεια. Μπήκε μια διάβαση από αυτές τις έξυπνες.
0: Ναι.
2: Ελπίζουμε να λειτουργήσει, ελπίζουμε να υπάρχει η σχετική διαγράμμιση, οι σχετικές πινακίδες και ο κόσμος εδώ θα πρέπει να λάβει υπόψη του σοβαρά ότι υπάρχει ένα σχολείο το οποίο και στην προσέλευση και στην αναχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.
0: Καλές και έξυπνες διαβάσεις, αλλά αν υπάρχει έλλειψη παιδείας σε όλα τα επίπεδα,
2: Νέγκα,
0: τι να κάνουν οι έξυπνες διαβάσεις?
2: Να προσπερνάνε. Το σχολικό λεωφορείο όταν είναι σταματημένο.
0: Έτσι.
2: Γιατί μπορεί κάποιο παιδί να διασχίσει το δρόμο, να το προλάβει Έτσι.
0: Να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.
2: Να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, να προλάβει το λεωφορείο και υπάρχουν.
0: Και ο Θεός να βάλει το
2: χέρι. Πρέπει να διδοτηθεί η υπεύθυνη εδώ του κηλικίου. Ναι. Τα παιδιά δεν είχαν άλλο τρόπο να φάνε κάτι ή να πιούν ένα μπουκάλι νερό.
0: Ναι.
2: Και έπρεπε να πηγαίνουν απέναντι. Τους ανοίγαμε την ώρα των διαλυμάτων, άρα αυτοί μπορούσαν να πηδάνε και τα κάγκελα.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε κάποιες άλλες στιγμές, όπου δεν επιτηρείται ο πράβιος χώρος.
0: Ναι, ένα καφέ, μια καφετέρια, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα. Τουλάχιστον 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Και δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Για να διοδοτηθεί μια καφετέρια. Για παράδειγμα.
2: Αυτό
0: υπάρχει σχετική νομοθεσία, έριξα μια ματιά και υπάρχει η καφετέρια εκεί κοντά, δεν ξέρω αν είναι σε απόσταση 50 μέτρων, αν έχει αδειοδοτηθεί από το Δήμο και με ποιο τρόπο, και ότι αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με το σχολικό συγκρότημα στο Καταστάρι.
2: Ναι, και δεν κατάλαβα. Είναι τη δική μου αρμοδιότητα.
0: Όχι,
2: όμως, να σας απαντήσω.
0: Όχι, θα απαντήσω η Δημοτική Αρχή, απλά το αναφέρω.
2: Ότι οποιοδήποτε τρόπο, λόγος που αποσπά τους μαθητές από την πρόσβασή τους στο σχολείο, ή την ενασχόλησή τους με τα μαθήματα και τα λοιπά, ναι, μας δημιουργεί κάποιο θέμα.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
0: Έχει άμεση σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Ότι αποσπούνται η προσοχή τους από το σχολείο.
0: Ναι, και το να πηδάνε τα κάγκελα και να πηγαίνουν απέναντι να πάνε στην καφετέρια, κινδυνεύει και η σωματική τους ακαιρεότητα. Ένα...
2: Σίγουρα.
0: Τέλος πάντων.
2: Έγινε.
0: Εντάξει κύριε Αβούρη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να περάσετε ένα μήνυμα στους φίλους ακροατές.
2: Περιμένω να έρθετε να καταγράψετε τη δουλειά που κάνουν οι μαθητές εδώ μέσα.
0: Γιατί η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση αξίζει να έχει καλύτερη τύχη. Να βρεθεί στη θέση που της αξίζει να είναι.
2: Εμάς είμαστε σίγουροι, γιατί μέσα στο σπίτι σας θα μπει και ο υδραυλικός, θα μπει
0: και ο ηλεκτρολόγος και ο ψυχτικός.
2: Έτσι. Λοιπόν,
0: ο μηχανολόγος για το αυτοκίνητο.
2: Να είναι καταρτισμένος.
0: Έτσι.
2: Να θυμίσω ότι το σχολείο μετέχει και σε προγράμματα Εράσμους.
0: Ναι.
2: Και τα Εράσμους δεν είναι μόνο...
0: Ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών.
2: Ναι, είχαμε εκπαιδευτεί μια ομάδα μαθητών πολύ σημαντική. Το 2019 σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Σκωτία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι προστιθέμενη αξία στο πτυχίο τους, ξέρετε.
0: Mm.
2: Διότι εμείς τότε δεν κυκλοφορούσαν το 2019 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και είναι πιθανότατα το μέλλον.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πάει ένας απλός συντηρητής ενός αυτοκίνητου να ανοίξει το καπό. Αν δεν απασφαλίσει την μπαταρία, εκεί μιλάμε για 700-800 βόλτ, έτσι. Δεν μιλάμε για 24 και 12.
0: Μάλιστα.
2: Που έχει η μπαταρία του αυτοκίνητου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να είναι καλή καταρτισμένος και στα μελλοντικά αυτά που έρχονται.
0: Ναι, κάτι τελευταίο. Οι μαθητές που αποφυτούν από το ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα το ποια ειδικότητα έχουν ακολουθήσει, απορροφούνται ως ένα βαθμό, δεν ξέρω σε τι βαθμό, από την τοπική αγορά εργασίας, την αποκαλούμενη. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
2: Αν απορροφιόντουσαν, δεν θα υπήρχαν τόσο μεγάλες ελλείψεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυχτικούς.
0: Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που αποφυτούν το ΕΠΑΛ?
2: Σας λέω ότι ορισμένοι μπορεί να πάνε στο στρατό, ορισμένοι μπορεί να πάνε σε σπουδές. Οι περισσότεροι τώρα απασχολούνται γιατί βρίσκουν πιο εύκολο μεροκάματο στον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Γιονό, εννοείτο.
2: Υπάρχουν όμως και τα παιδιά εκείνα τα οποία αξιοποιούν το πτυχίο τους και τα προγράμματα μαθητείας και ασχολούνται με το θέμα. Και εκεί μας κάνει χαρούμενος. Όταν βλέπουμε έναν επαγγελματία που τον έχουμε, που έχει περάσει από το σχολείο.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή υπόλοιπη σχολική σεζόν. Και πάντα κοντά σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρης Αβούρης, Διευθυντής ΕΠΑΛ της Ζακύνθου.

αρκούσε μια μπόρα. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, Σταύρο Λιβέρη, για τη χθεσινή φθινοπορεινή μπόρα, μέτριας έντασης για παράδειγμα και μικρής διάρκειας, για να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν είναι ανάγκη να πλημμυρίσει όλο το νησί για να πούμε αποφύγαμε τα χειρότερα. Εδώ πλημμύρισε η πλατεία Αγίου Μάρκου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Ή για παράδειγμα το σημείο μπροστά από το μικρό διοικητήριο του νησιού, επί της παραλιακής οδού Κάπα Λουμβάρδου. Ένα κεντρικό σημείο της πόλης που είναι απλησίαστα τα πεζοδρόμια. Κάποιος έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και είναι μέσα στα νερά, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και δεν μπορεί να το προσεγγίσει, είτε να μπει σε αυτό ή να βγει έξω από αυτό. Δρόμοι και πεζοδρόμια γίνονται ένα από το νερό ή από τα νερά. Και στο συγκεκριμένο σημείο και μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, επί της παραλιακής οδού Κάπα Λουμβάρδου, από τη δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνουμε, όπως φεύγουμε από την πόλη, και σε άλλα σημεία. Όλο το νησί, μία κακοτεχνία, μία αυθαιρεσία και μία παρανομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ειδού τα αποτελέσματα. Με μία βροχούλα. Και μην πείτε ότι με το παραμικρό, γιατί με το παραμικρό βαφτίζουμε τα πάντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά δεν είναι τέτοια. Το να βρέξει λίγη ώρα, με κάποια ένταση, μέσα Οκτωβρίου, λογικό είναι. Και να βλέπεις τώρα τουρίστες να μην ξέρουν πού να πάνε. Να κόβουν δρόμο ανάμεσα από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί που έχουν κάνει και καλά νέα χωροθέτηση, μπροστά από το μικρό διοικητήριο. Σε ένα πολυσύχναστο σημείο, με τους κάδους είτε γεμάτους απορρίμματα, είτε μισογεμάτους, και με σακούλες απορριμμάτων πεταμένους εκεί τριγύρω και τα σκουπίδια απ' έξω. Να περνούν τα αυτοκίνητα, να μην κόβουν ταχύτητα και να γεμίσουν τους περαστικούς και τους πεζούς με νερά.

φωτίζω λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει. Τρώει και πίνει τη σοδιά μου ο Θεός.

0: Πάμε και μια κεφαλονιά. Γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, αλλά και περιφερειακό. Αν και παντού ακούγόμαστε. Πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμος Θεμοθεάτος, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγει για τρίτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, POX, και μάλιστα αναλαμβάνοντας καθήκοντα τρίτο αντιπροέδρου με ευθύνη στα οικονομικά.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θα ήθελα από την ευκαιρία να ρωτήσω αν έχει έτσι κάποια διαμορφωμένη άποψη η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης για το θέμα που έτσι απασχόλησε και το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και όντριση για την εξόρυξη υδρογονανθράκων και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στο οικόπεδο 2 εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στο νησάκι Οθονή. Αν και γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο, ωστόσο με πάρα πολλές αντιδράσεις. Και από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και από πολλούς και διάφορους φορείς. Από την Κέρκυρα και όχι μόνο.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε υπέρ της εξόρυξης. Καταλαβαίνετε ότι το να κάνει ο άλλος μπάνιο και να έχει απέναντί του έστω και αμυδρά να βλέπει την εξέδρα εξόρυξης δεν είναι και ότι πιο...
0: Δεν θα φαίνεται από πουθενά, λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Το θα φαίνεται από πουθενά. Πάντως, εντάξει, πρέπει τα μέτρα ασφαλείας να είναι πάρα πολύ μεγάλα. Καταλαβαίνετε ότι μια θαλάσσια ρήπανση, η οποία μπορεί να μην φαίνεται η εξέδρα οπτικά, όπως είπαμε, αλλά η θαλάσσια ρήπανση είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις παραλίες της Κέρκυρας. Νομίζω ότι είναι.
0: 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονία, από τα διαπόδια που ανήκουν στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι καλά και είναι αυτό που έλεγα και στους συναδέλφους εδώ πέρα στην Κεφαλονιά όταν μιλάγαμε για το θαλάσσιο πάρκο που θα ιδρυθεί.
0: Θαλάσσιο πάρκο Ιωνίου και Αιγαίου.
1: Από τη Λευκάδα και κάτω. Λέω, παιδιά, μην νομίζετε ότι η Κέρκυρα είναι η ευνοημένη, γιατί μεθαύριο θα έρθουν οι εξορίξεις να τους απασχολήσουν εκεί. Και δικαιώνουμε πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ερευνητική σε πρώτη φάση γεώτρηση.
1: Ναι, ερευνητική. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ιόνιο γενικά, εντάξει, η Κέρκυρα δεν είναι τόσο πολύ, αλλά το Ιόνιο γενικά είναι και μια σεισμογενής περιοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά.
0: Είναι περισσότερο Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.
1: Μπορούν να επηρεάσουν. Πάντως, από τη στιγμή που αποφασίστηκε, πρέπει τα μέτρα να είναι πάρα πολύ αυστηρά σε σχέση με το περιβάλλον. Και το λέω αυτό, και θα μου πει κάποιος, ναι, σίγουρα θα ληφθούν μέτρα. Βλέπουμε και με τις ανεμογεννήτριες που ειδικά στην Κεφαλονιά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διασφορά στα βουνά της Κεφαλονιάς, τα οποία μετά από την εγκατάστασή τους, τις καταστροφές, βαντολογικές... Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει μεγάλη. Εντάξει, όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο ανεξέλεκτα είναι. Ξέρετε, κάτι δεν τους αγγίζουν.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τα τρένα μέχρι πέρυσι πηγαίνανε χωρίς μέτρα ασφαλείας. Ενώ πολύ απλά μία.
0: Και 12 λεπτά στην ίδια κατεύθυνση πριν γίνει η τραγωδία.
1: Ναι, ενώ την ίδια στιγμή, αν σου λήξει το πιστοποιητικό πυρασφάλεια στην επρόγα με το μέγεθος της επιχείρησης, υπάρχουν και διαφορετικά. Και διαφορετικοί κανόνες αντιμετώπισης.
0: Ναι, κύριε Τιμοθεάτο, να ρωτήσω έτσι και τη θέση της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν θέλετε, σε δύο λόγια.
1: Ναι.
0: Επιγραμματικά, ποια είναι η δική σας θέση.
1: Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό ήταν μια πάγια απέτηση του κλάδου. Φυσικά, όχι με τη μορφή που ήρθε. Έτσι, ναι. Είμαστε κατά των οριζόντιων περιορισμών. Και όλων αυτών των μέτρων που δεν αφήνουν στην ουσία την ανάπτυξη μιας περιοχής. Άρα συνεπώς θέλει πάρα πολλές αλλαγές στο χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψη.

0: μας.
1: Πάμε τώρα στην επανεκλογή σας, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τα οικονομικά. Τι σημαίνει αυτή η επανεκλογή και η θέση?
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι μια τιμή που μου κάνουν οι συνάδελφοι να με εκλέξουν για τρίτη συνεχομένη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Από εκεί και πέρα, αυτή η τιμή μεταφράζεται και σε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να δουλέψω και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι 11 συνάδελφοι να προωθήσουμε τις θέσεις της ελληνικής ξενοδοχείας και να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο για αρκετά χρόνια.
1: Επιγραμματικά, αν θέλετε να αναφερθείτε σε αυτά τα προβλήματα, έχει μια σημασία να ακούσετε.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι η θέση μας, η απέτησή μας να μειωθεί το ΦΠΑ, ναι, από το 13% στο 6,5% στο τουριστικό πακέτο, στη φιλοξενία.
1: Ναι.
0: Το θέμα του Airbnb, πρέπει να μπουν πιο αυστηροί κανόνες και πλαίσια λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Πολύ πρόσφατα είδαμε μια θλιβερή κατάσταση με 6 νεκρούς σε ένα τέτοιο κατάλημα που, αν μη τι άλλο, έτσι
1: ήταν. Στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην περιοχή της Πλάκας, το οποίο ήταν και ιδιοκτησία σε πολιτικού προσώπου. Το θέμα με το χωροταξικό.
1: Με Αμερικανούς τουρίστες μέσα που ήρθαν, ναι, εδώ.
0: Άλλο πρόβλημα είναι το θέμα με το χωροταξικό που αναφέρατε εσείς. Και είναι και το πρόβλημα της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων. Έτσι, πρόσβαση προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
1: Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, λέτε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να δανειστούν, αυτό εννοείται?
0: Όχι, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, ούτε και πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, ΕΣΠΑ και τα λοιπά, αναπτυξιακός νόμος. Είναι πολύ δύσκολη η όλη χρηματοδότηση.
1: Κυρίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, πώς κύλησε η φετινή τουριστική σεζόν που πλησιάζει στο τέλος της και σε Κεφαλονιά Ιθάκη?
0: Ναι.
1: Και ποσοτικά και ποιοτικά, αν θέλετε. Και με ποσοτικά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, τα ποσοτικά είναι σίγουρα είναι θετικά. Η κίνηση στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς ακουμπάει το διψήφιο ποσοστό αύξησης.
1: Δηλαδή, περίπου 10% αύξηση.
0: Κοντά στο 10% θα κλείσει, έτσι περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που απασχολεί και τις επιχειρήσεις είναι το ποιοτικό που είπατε και εσείς, είναι η κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Στα ξενοδοχεία μπορώ να πω ότι αν κινήθηκε δεν μείνεται πολύ η χρονιά, άρα αυτό σημαίνει πιο φθηνές τιμές από αυτές που υπολογίζει να πάρει ο ξενοδόχος. Νομίζω όμως ότι επειδή και οι πληρότητες ήταν καλές, θα είναι θετικό το πρόσημο, δηλαδή δεν θα καταγράψουμε ζημιές. Από εκεί και πέρα άλλοι κλάδοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι η εστίαση. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια τάση των επισκεπτών να κατευθύνονται προς το λιανικό εμπόριο, προς τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα οποία κάνουν χρυσές δουλειές σε τουριστικές περιοχές όπως η Ζάκυνθος, για παράδειγμα.
0: Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι μια τάση των τελευταίων χρόνων που πρέπει να τη μελετήσουμε και ο κάθε επιχειρηματίας, ειδικά της εστίασης, να μελετήσει και αν κάνει κάτι σωστά ή αν κάτι κάνει λάθος. Δεν είναι μόναχα δεν έχουν λεφτά και πάνε εκεί. Μπορεί και εμείς να είμαστε πιο ακριβοί σε σχέση με αυτά που μπορούν να δαπανίσουν. Άρα πρέπει όλοι να δούμε το προϊόν μας σε ποια τιμή
1: το πουλάμε. Προϊόν.
0: Το προϊόν της κάθε επιχείρησης, σε ποια τιμή το πουλάμε και αν ανταποκρίνεται τα χρήματα που ζητάμε με την ποιότητα που προσφέρουμε.
1: Τις παραγόμενες υπηρεσίες δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα και δεν είναι μοναχά δεν έχουν λεφτά και πάνε εκεί. Πρέπει να τα δούμε.
1: Παραχόμενες υπηρεσίες, υποδομές. Πάνε πάλι και αυτά.
0: Ναι, όλα είναι. Όλα αυτά είναι μέσα στον κουβά που λέμε τουριστικό προϊόν. Έτσι δεν αποτελείται μόναχα το ξενοδοχείο. Το τουριστικό προϊόν αποτελείται από πάρα πολλές υπηρεσίες. Είτε λέγεται μεταφορά, είτε λέγεται εστίαση, είτε λέγεται ύπνος. Όλα αυτά είναι.
1: Όταν δεν έχουμε λυμένα βασικά ζητήματα, πρώτα για εμάς τους ίδιους, τους μόνιμους κατοίκους, καθαριότητα, ίδρυυση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο και πολλά άλλα. Κατά τα άλλα, μετά μιλάμε για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινο άλλο, επιτρέψτε μου να πω.
0: Αυτό είναι ένα πολύ βασικό που λέτε, γιατί αν δεν ο τόπος μας δεν αναπτύσσεται και πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη αυτή να την απολαμβάνουν ενώ στις υποδομές δεν την απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι, δεν θα έχουμε και επισκέπτες. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν φτιάχνουμε τα έργα για να τα... γιατί πολλές φορές αν παρακολουθήσετε δημοτικά συμβούλια, περιφέρεια, τους κατοίκους πάνω στο νησί, οι επισκέπτες είναι μερικές μέρες, άντε μερικές εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Άρα όλα και μετά για τον επισκέπτη.
1: Και να μένουν και τα χρήματα
0: σε κάθε τόπο. Να μένουν και,
1: σε
0: να
1: κάθε
0: μένουν
1: τόπο. Και τα χρήματα. Γιατί πολλά από αυτά φεύγουν έξω. Και εντάξει, θα μένουν εδώ. Ή σε λίγα χέρια.
0: Ναι, είναι και το ζητούμενο να μένουν στον τόπο, γιατί αν τα χρήματα μένουν στον τόπο αναπτύσσονται. Αν φεύγουν, όπως λέτε, έξω, σε άλλες...

0: τα χέρια.
1: Ναι, είναι και το ζητούμενο να μένουν στον τόπο, γιατί αν τα χρήματα μένουν στον τόπο αναπτύσσονται. Αν φεύγουν, όπως λέτε, έξω σε άλλες χώρες, καταλαβαίνετε ότι η προστιθέμενη αξία που δίνει ο τουρισμός είναι πολύ μικρή.
0: Το τουριστικό προϊόν, γιατί το.
1: Έτσι ακριβώς. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ άμεσα τον τουρισμό. Και γι' αυτό ήταν φέτος και οι κρατήσεις last minute, υπήρχαν όλες αυτές οι γεωπολιτικές
0: εξελίξεις. Τις τελευταίες στιγμές δηλαδή.
1: Ναι, υπήρχαν όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, στον Κόλπο, η Ουκρανία και όλα αυτά, και οδηγούσαν τον κόσμο σε μια βεβαιότητα και άφηναν την κράτηση προς την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι, να δώσω σε τίτλους μια συνέντευξη που δώσατε πρόσφατα στον καλό συνάδελφο Σάκη Βούτο στο Βούτος Πρέσ και στην Κεφαλονιά, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών ανταποκριτής της ΕΡΤ από την Κεφαλονιά. Λέτε λοιπόν ακρίβεια, μικρότερη διάρκεια διακοπών και προβληματισμός για την επόμενη σεζόν. Θετική εικόνα αλλά χωρίς ασφαλή συμπεράσματα. Το τουριστικό προϊόν είναι μια αλυσίδα. Η υψηλή τιμή των καυσίμων πλήττει συνολικά την αγορά. Κριτική για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. Οι πρώτες ενδείξεις για το 27. Δεν υπάρχουν τουρίστες δεύτερης κατηγορίας. Ποιότητα, τοπικά προϊόντα και διαδικτυακές κριτικές. Σεβασμό στον πελάτη μας. Τα λέω αυτά γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο, έτσι για να δω λίγο, για να κάνουμε έτσι περισσότερο κατανοητή τη δική σας φιλοσοφία και το δικό σας τρόπο σκέψης.
1: Ναι, εντάξει, τα είπατε όλα
0: σε
1: πολύ
0: τίτλους,
1: γρήγορα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Οπότε συμφωνείτε με αυτά που έχετε ήδη δηλώσει.
1: Εντάξει, εννοείται ότι συμφωνώ, εγώ τα είπα.
0: Καλημέρα στο Σάκη, το που τον
1: ακούει. Δεν υπάρχουν, καταρχήν να το πούμε ότι δεν υπάρχουν τουρίστες δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι τουρίστες που έρχονται στα νησιά μας πρέπει να τους ευχαριστούμε γιατί έρχονται να απολαύσουν τον τόπο μας, έρχονται να χαλάσουν τα χρήματά τους στον τόπο μας, άρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να προσελκύσουμε άλλους επισκέπτες, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας, είτε είναι δημόσιες κυρίως, είτε είναι ιδιωτικές, και να προσελκύσουμε καλύτερους οικονομικά πελάτες με τις τιμές που θα επικρατούν. Είναι νομίζω το μοναδικό φίλτρο αυτό που μπορεί να, το οποίο μπορεί να αναβάλουμε, ας το πούμε.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Έτσι, πώς πήγε φέτος η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις για το 2027 για Κεφαλονιά, Ιθάκη, και αν έχετε γενικότερα εικόνα για τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά ή τα Ιόνια νησιά συνολικά. Σας βάζω δύσκολα λιγάκι, το ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολα. Η κρουαζιέρα
0: στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, η κρουαζιέρα πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν καθημερινές προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στην Κεφαλονιά, στο λιμάνι του Αργοστολίου κυρίως. Ναι. Υπήρχαν και κάποιες λίγες προσεγγίσεις στη Σάμι, είτε στο ανοιχτά στο Φυσκάρδο, αλλά ήταν πολύ λίγες. Υπήρχαν και διπλές και τριπλές ορισμένες μέρες στην Κεφαλονιά, που πραγματικά ήταν μια απόβαση συσσαγωγικά τουριστών, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Όταν το κάθε κρουαζιερόπλοιο μπορεί να κουβαλάει πάνω από 6.000 επισκέπτες επάνω, τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι με 3 κρουαζιερόπλοια πραγματικά δοκιμαζόταν η αντοχή του νησιού. Και δεν δοκιμάζεται γιατί δεν χωράει η έκταση του νησιού τόσο κόσμο. Απλά πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαχείριση των ροών και από τα παυτορία που εκπροσωπούν τις εταιρείες κρουαζιέρας, αλλά και από τα αξιοθέατά μας, τα οποία κυρίως επισκέπτονται είναι η Μελισσάνη και η Δρογκαράτη, τα δύο αυτά σπήλαια. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση για να αφήνουμε καλύτερη εντύπωση στον πελάτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τιμωθάτου. Μόνο μια κουβέντα, αν έχετε την καλοσύνη, για τις πρώτες ενδείξεις το 2027, έτσι επιγραμματικά.
1: Έρχονται κρατήσεις στα συστήματά μας. Είναι φυσιολογική η ροή για την εποχή. Φυσικά περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε περίπου ένα μήνα, που θα επισκεφτούμε και εμείς την έκθεση του Λονδίνου, τη World Travel Market, και θα έχουμε τις συζητήσεις με τους συνεργάτες μας, του Ροπερέτερ, αεροπορικές εταιρείες, ώστε να δούμε και αυτοί που έχουν παραπάνω στοιχεία τι βλέπουν για την επόμενη χρονιά.
0: Την επόμενη χρονιά. Κύριε Τιμωθάτου, να σε
1: ευχαριστώ. Κλείνοντας ένα δευτερόλεπτο, να πω ότι όλο το Ιόνιο ξενοδοχειακά είναι ενωμένο. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάκυνθο, με την κυρία Τετράδη, με τον κύριο Βούλγαρη, και η Κεφαλονιά είμαστε ενωμένοι. Και δεν πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που έχουμε.
0: Η οποία η κυρία Τετράδη, εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, είναι και υπεύθυνη στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

0: Βέβαια.
1: ΙΤΕΠ.
0: Βέβαια.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και μαζί της.
0: Πολύ σημαντική θέση.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Τιμοθεάτο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης και τρίτος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με αρμοδιότητα στα οικονομικά. Σας χαιρετάμε. Πολύ πολύ σύντομα, έτσι, 2-3 ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο imerazade.gr. Ανέλαβε καθήκοντα του νοσοκομείου Αναστάσιος Λιάσκος, του νοσοκομείου Ζακίνθο εννοείται, στόχος η βελτίωση της λειτουργίας και αναβάθμιση των υπηρεσιών, δηλώνει ο νέος πρόεδρος ή νέος διοικητής. Στο επίκεντρο των διεθνών εμπορικών επαφών τα προϊόντα της Ζακίνθου. Χωματερές που δεν λένε να εξαφανιστούν. Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακίνθου. Υπάρχουν σημεία που είναι 30-40 χρόνια πίσω. Δήμο Ζακίνθου, τι προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο ΓΕΛ, πρώτο Γενικό Λύκειο, το πρώτο σχολικό συγκρότημα του περιβόητο, ακούστε. Εντομοκτονία, τιμιοκτονία μετά τον εντοπισμό νεκρών ποντικιών. Τι άλλο να πω εμείς. Απαγορεύονται τα social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί η πρόσβαση. 57 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 5 έως 11 Οκτωβρίου, 161 στο Ιόνιο. Ελμέ Κεφαλονιάς Ιθάκης, 31 κενά εκπαιδευτικών και πάνω από 600 διδακτικές ώρες χαμένες, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελμέ Κεφαλονιάς Ιθάκης Δημήτρης Λάγιος. Έχουμε μιλήσει μαζί του. Αυτά για την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Θα ξαναλέμε αύριο, πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ του Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι σύλληψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών. Η ίδια είναι η μπήχος Ελ Σαλβαδόρ. Είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα. Βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί. Την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται, γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά της Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός ματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην ασφαλτωμένη Χανάκη. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανς καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαφρανασκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ορθός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20 λεπτή ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άντρας κινούνταν εξέλιξε μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το εισιτήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροκρίθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομαθηθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρομένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής Ισχύου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και σε μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει αναταράξεις στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης. Δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του κοινοποιητής είναι σε τρεις ορόφους, στο ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις, ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα, ευτυχώς χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους. Ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε τρεις μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε από τη Συντεχνίας Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο, μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Χιλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του γλιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις εγκυοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική η εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Τσιλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγει την επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόριο, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παρουσία βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνωστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύφνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έχει τηλεοπτική εκπομπή. Ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο όπως είπαμε έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύφνο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύφνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύφνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης

0: για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιότητα να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκυ.
1: Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δίκη, νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ερακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται, αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στο νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε.

0: Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Βίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει, Βίκη, εσείως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων, και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα, Βίκη, της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξαναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της οριμότητα. Στην πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάδι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφθηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο Γιώργος Δημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρη, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37ου Υγειοπελαγίδικους Αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duente με την παράσταση Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Και να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται εκεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Η Υπεύθυνη Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν όπως λέει υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπες, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατά με αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσοουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν μετόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις χειρό χειρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη. Και μάλιστα σταθερή, για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δίκαια σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτό στο Ερνιούς 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά, με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από, από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς τα πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκείνης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μία επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμ, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο πύλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών τάχτων από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβή αισθητά, ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ειδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίθεση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορα, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Δηλαδή, αν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, και μένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, τέλος πρώτος του ΕΒΕΑ, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη, έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο εορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνύει ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του τη συμβολή, τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου με, να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας. Κάτι που, όπως είχε διαμηνήσει, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει. Έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Σωστά.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει ότι υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Γκράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν, περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλη τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 4-6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτηση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις

0: Ακριβώς θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το GovWallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων, αφού το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
1: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε 2 Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
5: Ακριβώς, είναι 2 Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις, σε καθημερινή βάση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά, κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η

0: αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνυ του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
0: ακριβώς. Κληθίζει λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ιβρίων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορική, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
2: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει, σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη του αριστερά της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάκρονο αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρτινιού Στρέτη 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του ΠΑΣΟΚ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα αποφασίστε σε έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
4: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τέλεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ οξύες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
4: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένα καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχα μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
4: Σε ποιους κλάδους, ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
6: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
7: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
8: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
9: Ακούσατε φωνές?
8: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον αγνωστοστρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
10: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι pub, η καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
11: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό. Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
12: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτευμο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
13: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω.

φορές συγκρίνουν τη μουσική των Arc de Soleil με του Scroangbini, με τον ήχο των Hermanos Gutierrez. Στην ουσία πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο μουσικός Daniel Kadawatha. Παίζει και ηχογραφεί όλα τα όργανα μόνος του. Εδώ από το άλμπουμ Lumine Rain του 2025 ακούσαμε το Riders of the Moon και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τρία λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Leon Bridges επέστρεψε με το Happiness Anytime, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άλμπουμ που σηματοδοτεί έτσι μια συναρπαστική στροφή προς έναν πιο εξωστρεφή ήχο. Τολμάει να συμπράξει με το βρετανικό νου δίσκο σχήμα των Jungle. Όμως ενώνει με απόλυτη φυσικότητα έτσι τη ζεστασιά της soul με τον χορευτικό παλμό του Λονδίνου Watch You Dance.

το People Everywhere και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά που λέγαμε για το τριήμερο που έχουμε ετοιμάσει και που γιορτάζουμε τα 25 χρόνια on air του Κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Κυριακή λοιπόν, την τελευταία ημέρα, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε από τις 5.30 το απόγευμα με DJ set του Πέτρου Αδάμ, στις 7 ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Starry Money στα πιο γνωστά της τραγούδια και σε ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και τον Γιώργο Μουχταρίδη. Αμέσως μετά live με την Αλκιόνη να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και την Θάλια Καραμολέγκου. Σας περιμένουμε όλους, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί, η είσοδος είναι ελεύθερη.

μικρή μουσική στροφή προς τη ρέγγε και το rock steady έκανε η Αμερικανίδα Κέντρα Μόρις και πολύ της ταιριάζει από το πεσινό της άλμπουμ το Next. Την ακούσαμε στο κομμάτι Flat Tire και ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της Rocksteady, μια που αναφερθήκαμε. Από το 1967 το επόμενο και μέσα από το σπουδαίο άλμπουμ το On the Beach with the Paragons. Riding high on a windy day.

Paragons, και αν σας ενδιαφέρει να είστε στο live του James Carter Organ Trio στο Gazarte αύριο Τρίτη 13, βιαστείτε λιγάκι, μπείτε στο Instagram του Κόσμος για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της jazz, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας James Carter έρχεται στην ανακαινισμένη κεντρική σκηνή του Gazarte αύριο Τρίτη 13, παρουσιάζοντας ένα ειδικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική, το πνεύμα και την ανυπολόγιστη κληρονομιά του Coltrane. Διπλές προσκλήσεις στο Instagram του Κόσμος. Διαγωνισμό που σε λιγάκι θα λήξει. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο να ακούσουμε Skin Shape. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Πάπας Λέων για την εγχείρηση αφαίρεση σόζου από τον πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Το ζύδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Συστάσεις στους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Mondays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής. High, back to back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου. Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

0: Saint-Étienne και Kid Loco συνεργάστηκαν το 1998 σε αυτό το πολύ ωραίο trip-hop κομμάτι με τίτλο 4:35 in the morning. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, τελευταίο μισάωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Love emotion, there's no caution.

Μείναμε λίγο παραπάνω στα 90's. Από το 1994 μας ήρθε το κομμάτι Deep Blue Breath από το βρετανικό μουσικό δίδυμο των A.R. Kane. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής, γιατί συνέχεια με ένα καινούριο Samba Soul κομμάτι επέστρεψε ο βραζιλιανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης Joao Selva. Μας αρέσει πολύ Joao Selva, Futuro.

0: Τζιμπάχ μας κράτησε τόσο ωραία συντροφιά το καλοκαίρι που μας πέρασε η συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McCanaf. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε από την Ιταλία το επόμενο.
1: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta per non poter rifiutare.
2: Grazie.
1: Parola mia.
2: Grazie, Don Maio.

National Drama ο Άλμπο Ρόζι από το 2011 και το άλμπουμ Two Times Revolution μαζί του και ο μουσικός Τζιουζέπε Ταραντίνο. Φτάσαμε πολύ λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να κλείσουμε εμείς για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή μας εβδομάδα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς στη Γαλλία με τον Ντεζί Εζή. Σας αφήνω και το κομμάτι Kingdom από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Chris Isaac στο ξεκίνημα της εκπομπής. Blue Hotel είναι απόγευμα Δευτέρας. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 4 και μου τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι με τον συννεφιασμένο ουρανό, ένα σκούρο βαθύ γκρι, και νιώθεις ότι είναι έτοιμος ο καιρός για να φέρει μια μεγάλη μπόρα στην πόλη. Βέβαια στο βάθος, όπως κοίταζα τον ουρανό από μακριά, στο βάθος έβλεπα ότι είναι πιο ανοιχτός ο καιρός. Και λέω, καλά είμαστε ακόμα, αντέχει. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6, μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και είχε και το κλείσιμο από τις νύχτες πρεμιέρας. Είχε και τελευταίο θερινό σινεμά της σεζόν, έτσι το νιώθω και το λέω, και είχε και ωραίες βόλτες στο κέντρο της πόλης, οπότε έχουμε δυνάμεις για αυτή την εβδομάδα που τώρα ξεκινά. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Eyes Without a Face από το 2023 εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και αυτή η εβδομάδα που λέτε έκλεισε, η προηγούμενη η εβδομάδα που έφυγε, έκλεισε και τις νύχτες πρεμιέρας αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ στην Αθήνα για τους συνεφίλ και όχι μόνο, και ήταν πολύ ωραίο και ενθαρρυντικό ότι όλες αυτές τις ημέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν γεμάτες. Η τελευταία προβολή ήταν ήταν της ταινίας του Simon Stone, το Elsinore, με Andrew Scott και Olivia Colman. Αυτό το τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί τη θεραπευτική ικανότητα της τέχνης και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Πραγματικά ήταν μια ταινία που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, γεμάτη συναίσθημα, πολύ δυνατή, και ενώ κανονικά πήγαινες και έλεγες θα κλάψω σε αυτό το φιλμ, τελικά ήταν τόσο δυνατό που έμενες παγωμένος εκεί στη θέση σου και κοιτούσες την εξέλιξη και δεν μπορούσε ούτε το δάκρυ να τρέξει. Αριστούργημα.

Victor Davis 2001 και το Brother. Τρία λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις σε τίτλους μπροστά μας. Και επειδή πιάσαμε τα κινηματογραφικά με το καλησπέρα, το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας που λέτε στις νύχτες πρεμιέρας πήγε ομόφωνα στην ταινία «Χθες το βράδυ δεν έκλεισα μάτι», σε σκηνοθεσία, σενάριο και συμπαραγωγή του Ρακάν Μαγιάση.

το Elsinore που σας έλεγα πριν, θεωρούσα ότι θα πάρει το βραβείο κοινού, αλλά πήγε στο κόκκινο υπόστεγο. Ταινία από τη χιλή συσκευασία του Juan Pablo Salazar.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέου σειρμού προανήγγειλε ο Πρωθυπουργό κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Βασικό στόχο η βελτίωση τη εξυπηρέτηση των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Lovers on Walks και You Wish ήταν το βράδυ της Παρασκευής στο Borderline Festival και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε και live και on demand. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Εκεί θα μας, έτσι θα μας συντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Leon Bridges, What You Dance, από την καινούργια δουλειά, αυτό το πάρα πολύ ωραίο δίσκο, το Happiness Anytime, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες σε συνεργασία με τους Jungle. Είναι αυτό το άλμπουμ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα θέλω να σας πάω σε αυτή την ανέκδοτη συνέντευξη της Amy Winehouse από το 2007, που αποκαλύπτει ως απίστευε για τον θάνατο, τον γάμο, τη μητρότητα και την επιτυχία. Πίσω λοιπόν στον Μάιο του 2007, η Amy Winehouse ήταν μόλις 23 ετών, είχε κυκλοφορήσει το Back to Black και ήταν ο δίσκος που θα άλλαζε και τη σύγχρονη μουσική, και είχε παντρευτεί τον άνδρα που θεωρούσε το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Λος Άντζελες, παραχώρησε μια συνέντευξη στην Άριε Λεβέ για το The Sunday Times Magazine. Μίλησε για τον Blake, την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, την αδιαφορία της για την διασημότητα και τον φόβο που είχε όταν ήταν μικρότερη να φύγει από αυτή τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο. Η συνέντευξη βέβαια δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, οι ηχογραφήσεις ξεχάστηκαν σε ένα σιρτάρι και παρέμειναν εκεί για σχεδόν 20 χρόνια. Και τώρα λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών από την κυκλοφορία του Back to Black, η Λεβέ επιστρέφει σε εκείνη τη συνάντηση, παρουσιάζοντας στο Sunday Times μια διαφορετική εικόνα της τραγουδίστριας, μιας γυναίκας που είχε κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση, αλλά αναζητούσε την ευτυχία πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνέντευξης είναι και η συζήτηση για το θάνατο και την ιστεροφημία. Η Winehouse παραδέχθηκε ότι όταν ήταν έφηβη την απασχολούσε έντονα η πιθανότητα να πεθάνει χωρίς να έχει αφήσει κάτι πίσω της. Δεν ήθελε να περάσει από τη ζωή χωρίς να δημιουργήσει κάτι που θα είχε σημασία. Ωστόσο, στα 23 της, έχοντας ολοκληρώσει τον Back to Black, ένιωθε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει έναν σημαντικό προσωπικό στόχο. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι περισσότερο, ήταν περήφανη και για τον δίσκο της και ήθελε πλέον να βλέπει τους ανθρώπους που αγαπούσε να προοδεύουν. Η δήλωσή της ότι ακόμα και αν πέθαινε την επόμενη μέρα θα ήταν εντάξει με όσα είχε πετύχει, αποκτά φυσικά διαφορετικό βάρος σήμερα. Η ίδια εξήγησε τότε ότι η αναγνώριση δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, είχε αγαπήσει τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ και αυτό ήταν αρκετό για εκείνη. Η τραγική ειρωνία φυσικά

ότι 4 χρόνια αργότερα η ζωή της θα τελείωνε, ενώ η μουσική της θα συνέχιζε να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Αξίζει πάντως κανείς να πει ότι δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το που ήθελε να βρίσκεται 10 χρόνια αργότερα. Η δημοσιογράφος θυμάται ότι η λέξη καριέρα έμοιαζε μάλλον να την ενοχλεί και η Winehouse μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να ζει μακριά από τη δημοσιότητα. Άλλωστε οι αγαπημένες της στιγμές δεν συνδέονταν με συναυλίες ή βραβεία. Προτιμούσε να καθαρίζει το σπίτι της, να χορεύει ακούγοντας μουσική και να μαγειρεύει για τους δικούς της ανθρώπους. Αυτός ο καθημερινός κόσμος, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του Sunday Times, την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός της. Αυτή η συνέντευξη που λέτε προοριζόταν για το εξώφυλλο του The Sunday Times Magazine, ωστόσο λίγο μετά τη συνάντηση η Λεβέ ενημερώθηκε ότι δεν θα δημοσιευόταν επειδή κάποιο άλλο περιοδικό των Times είχε εξασφαλίσει συνέντευξη της Winehouse και η δημοσιογράφος τότε δεν μπήκε καν στη διαδικασία να απομαγνητοφωνήσει το υλικό και το καλοκαίρι που μας πέρασε, ύστερα από μια επικοινωνία με συντάκτρια των Sunday Times, άρχισε να αναζητά τις κασέτες. Τις βρήκε λοιπόν ανάμεσα σε παλιές συνεντεύξεις με γνωστούς ηθοποιούς και μουσικούς και όταν άκουσε ξανά τη φωνή της Amy Winehouse μέσα στη νύχτα, αισθάνθηκε σαν να επέστρεφε στο παρελθόν και αυτή τη φορά παρατήρησε στοιχεία που της είχαν διαφύγει. Παρατήρησε την ευγένεια της τραγουδίστριας απέναντι στους σερβιτόρους, την προθυμία της να μοιραστεί το φαγητό της, τη γενναιοδορία της και την ανάγκη της να φροντίζει τους άλλους. Η ίδια δημοσιογράφος αναρωτιέται στο Sunday Times πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί η ζωή της. Θα εξακολουθούσε να τραγουδά μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, θα είχε δημιουργήσει οικογένεια, θα είχε καταφέρει να αφήσει πίσω της τις εξαρτήσεις. Καμία ωστόσο από αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά εκείνο που η δημοσιογράφος θεωρεί πιθανότερο είναι ότι η Winehouse θα συνέχιζε να γράφει μουσική. Ακούγοντας λοιπόν τις κασέτες αυτές για 4η φορά, στάθηκε και σε κάτι που επαναλαμβανόταν σε ολόκληρη τη συνέντευξη. Η Amy ήθελε οι άνθρωποι γύρω της να είναι ευτυχισμένοι και αυτό λέει πολλά. Μιλούσε με αγάπη για τον Blake, για τους γονείς της, για τους φίλους της. Ήθελε να τους προστατεύει, να τους φροντίζει και να τους βλέπει να πετυχαίνουν. Η ίδια όμως δυσκολευόταν να αναγνωρίσει την αξία της και αυτό είναι και το συμπέρασμα με το οποίο κλείνει η Λεβέ την αφήγησή της. Η Winehouse είχε άφθονη αγάπη για τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά έμοιαζε να μην μπορεί να προσφέρει την ίδια αγάπη στον εαυτό της.

Winehouse, αυτά που λέτε για αυτή τη σπουδαία φωνή και για αυτά που σχετικά με αυτά που διαβάσαμε 20 χρόνια μετά από εκείνη την συνέντευξη, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

εφόσον κέρδισε ο Ολυμπιακός, όλα καλά σήμερα. Και όντως αρχίζει καλά η εβδομάδα. Δύσκολα μεν, με 10 παίκτες δε, στο τέλος κέρδισε, έστω και με ένα 0. Τον αιώνιο αντίπαλο, εκεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Συμφωνείς, Αλέξανδρε? Μπράβο. Αν και εσύ είσαι χλιαρός, ούτε καν φιλάθλος δεν είσαι. Ποιοι παίζουν στον Ολυμπιακό, ξέρεις? Μπορεί και να ξέρεις. Σε κάθε περίπτωση, κανέναν και τίποτα. Κύριε Αλέξανδρε, πάρε βύση και καρβέλα για να μάθεις. Τι καπνό φουμάρουν και οι δύο. Καλά λύνουν και τα προσωπικά τους στον αέρα, αλλά παίζουν και με κάτι εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πουλάνε την τέχνη τους, την όποια τέχνη τους, πανάκριβα. Και τώρα είναι στην τσιμπίδα του νόμου, έτοιμη για πιάσιμο. Με όλο το σεβασμό, εγώ θα το πω, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμένα, δεν τους έχω πρότυπο. Ούτε τον έναν, ούτε την άλλη. Πέρα από το όποιο ταλέντο κτλ. Κτλ. Ασχολείται τώρα ολόκληρη η Ελλάδα με την Βύση και τον Καρβέλα. Τώρα μάλιστα, αυτό είναι αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακουσταντίνου. Δεν έδωσε ποτέ και κανένα δικαίωμα. Κύριος. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Όποτε φύγει. Από τη μουσική εννοείται. Αλλά θα την πάρει μαζί του τη μουσική. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ετελώς. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ποπάη, τον Ζωρό. Πρόλαβες τον Ποπάη, τον Ζωρό, τον Ρομπέ των Δασών. Με αυτά μεγάλωσες. Το υποβρύχιο Στίγκρεϊ, Μπόλεκ και Λόλεκ. Πού είναι αυτά? Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΦΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΦΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakynthou@erteco.gr, erazak1@yahoo.gr. Και ηθικό δίδαγμα: ποτέ δεν μπορείς να ξεγράφεις τον Ολυμπιακό, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Μέγκας. Και έχουμε μια σειρά από συνεντεύξεις σήμερα, ό,τι προλάβουμε και όπως πάει. Όπως μάθαμε, είναι εν ώψη κινητοποιήσεων η ελαιοτριβή του νησιού. Κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο για να ενημερωθούμε σχετικά. Και εμείς και εσείς. Καλή αρχή. Δεν πάει καλά το πράγμα με την αγροτική παραγωγή, ποσότητα και ποιότητα του λαδιού, πολύ περισσότερο με την τιμή του συγκεκριμένου τοπικού προϊόντος, του συγκεκριμένου προϊόντος 3,20, που δεν είναι μόνο τοπικό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάλι καλή εβδομάδα. Και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΦΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Επανερχόμαστε εντός ολίγου, αφού ακούσουμε πρώτα λίγη μουσική.

0: Εδώ είμαστε, Ερτσακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Αλλάζει λιγάκι η σειρά των συνεντεύξεων, δεν έχει κάποια σημασία. Και ξεκινάμε με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακίνθου, Νίκο Φαραώ, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, για μια κινητοποίηση του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακίνθου σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Η κινητοποίηση είναι αύριο Τρίτη, 13 Δεκάτου στις 10 το πρωί, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Μια παράσταση διαμαρτυρίας επί της ουσίας και διεκδίκηση πλήρους και δωρεάν δημόσιας υγείας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του εν λόγω συλλόγου, με πρόεδρο την καλή μας φίλη Τότα Κτύπη. Κύριε Φαραέ, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, ευχαριστώ, είμαι καλά.
0: Δεν είστε και τόσο καλά, να σας ευχηθώ περαστικά καλή δύναμη και καλό κουράγιο για τη συνέχεια.
1: Ναι, αν διαπιστώνετε εσείς ότι είμαι καλά.
0: Μήπως ξέρετε γιατί το λέω?
1: Το ξέρω, βέβαια το ξέρω. Το λέτε για το χτεσινό αποτέλεσμα στο ντέρμπι, ναι, των Αιωνίων.
0: Παναθηναϊκός γάρα εσείς.
1: Παναθηναϊκός,
0: Ολυμπιακός, η αφεντιά μου.
1: Αυτά δεν αλλάζουν.
0: Κακό παιχνίδι κατά τα άλλα.
1: Δεν το είδα.
0: Ποιοτικά
1: δεν
0: κακό παιχνίδι. Ναι, ναι.
1: Δεν τα βλέπω αυτά.
0: Με πολλές διακοπές, πολλά φάουλ.
1: Ναι, δεν τα βλέπω αυτά. Τα αποφεύγω. Βλέπω κάτι, κανένα ισπανικό, κανένα αγγλικό. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, και οι ομάδες έχουν γίνει εταιρείες πλέον. Εντάξει, ναι. Αλλά καλό είναι αυτά που υποστηρίζαμε μικροί να τα συνεχίζουμε τώρα. Δεν
0: ναι.
1: Κάτι είναι και αυτό στη ζωή του. Τη δύσκολη.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σύλλογος στον οποίο εκπροσωπείτε, που κινητοποιείτε για τα του νοσοκομείου του νησιού, έτσι δεν είναι, κύριε Φαραέ?
1: Έχουμε δώσει υπόμνημα στη διοίκηση.
0: Πότε, κύριε Φαραέ?
1: Δώσαμε τον Ιούνιο πέρυσι και δώσαμε και το Δεκέμβρη, Ιούνιο και Δεκέμβρη πέρυσι, το 25.
0: Μάλιστα.
1: Δώσαμε δύο υπομνήματα με τον ίδιο στόχο, την ίδια στόχευση.
0: Με το ίδιο περιεχόμενο.
1: Γιατί ως συνταξιούχοι έχουμε διαπιστώσει,
0: ότι,
1: και πιστεύω όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι όσοι κατοικούμε στο δεύτερο το νησί, ότι το νοσοκομείο δεν παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη και κάλυψη, είναι υποστελεχωμένο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι κλινικές δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, κάποιες δεν λειτουργούν καθόλου, κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν. Τα εξωτερικά γιατρία που θέλουμε εμείς ως συνταξιούχοι κυρίως,
0: ναι,
1: που έχουμε μια ηλικία προχωρημένη, να πάμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα
0: υγείας. Κάτι που δεν ισχύει για εσάς προσωπικά, εδώ κάθε Κυριακή κάνετε πεζοπορία σε αρκετών χιλιόμετρων.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όλοι,
0: και καλά κάνετε, είμαστε, δηλαδή.
1: Όλοι μπορεί να θέλουμε μια ιατρική φροντίδα. Και
0: αυτό ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κύριε Φαραέ.
1: Και εντωμεταξύ και στα επίγοντα έχουμε εστιάσει ότι πρέπει να γίνει οργανωμένο τμήμα εκεί με στελέχωση.
0: Αυτόνομο ΤΕΠ, να... λέτε.
1: Ορίστε.
0: Αυτόνομο ΤΕΠ, τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Τμήμα επιγόντων περιστατικών με διευθυντή, επιμελητές κτλ. Στελεχωμένο για να αντιμετωπίζονται με ένα σωστό τρόπο τα επίγοντα περιστατικά. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, δυστυχώς. Εστιάζουμε πολύ εμείς οι συνταξιούχοι και πιστεύω και όλοι όσοι αντιμετωπίζουμε, ναι, αυτά τα θέματα, και στην πρωτοβάθμια
0: φροντίδα υγείας.
1: Ναι, φροντίδα υγείας. Γιατί και το κέντρο στο Κούκεσι δεν λειτουργεί και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει, και τα αγροτικά ιατρία,
0: ναι,
1: υπολειτουργούν παίρνοντας τους αγροτικούς γιατρούς από εκεί για να τους πάνε στα επίγοντα του νοσοκομείου. Και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αλλά τούτη τη στιγμή θα πάμε στο νοσοκομείο αύριο το πρωί για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε ένα υπόμνημα στη διοίκηση, το τρίτο σε 1,5
0: το
1: χρόνο.
0: Τρίτο κατά σειρά.
1: Ναι, και αυτά τα κύρια αιτήματα, ας το πούμε,
0: ναι,
1: είναι η παιδιατρική,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, που έχει ένα παιδίατρο από την ενημέρωση που έχω από τους εργαζόμενους.
0: Μία μόνιμη παιδίατρο.
1: Μία μόνιμη παιδίατρο και θα έπρεπε να έχει άλλους τρεις, νομίζω. Η παθολογική, που για μας τους μεγαλύτερους είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι. Και αυτή είναι με ένα γιατρό ο οποίος είναι...
0: Κανονικά έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη.
1: Έπρεπε
0: ο κύριος Δημήτρης Κούτσης.
1: Ναι,
0: ο οποίος ουσιαστικά κρατάει από μόνος του την παθολογική, ναι, αρκετά χρόνια τώρα.
1: Κρατάει από μόνος του την παθολογική με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό η πολυλειτουργία ή η μη λειτουργία των κλινικών, υποστελεχωμένων κλινικών, έχει αντίκτυπο στα εξωτερικά που δεν μπορούν να είναι με συνέπεια να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις και τα ραντεβού. Και βέβαια είναι και ορειλά. Εμείς
0: ναι, δεν υπάρχει ορειλά, όντως.
1: Βάζουμε ότι δεν υπάρχει ορειλά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίζονται ζητήματα επίγοντα και σημασίας, ας πούμε, ή κέρυας για αντιμετώπιση περαιτέρω ιατρικής φροντίδας, αλλά είναι και το ακτινολογικό, ο τεχνητός νεφρός, η μονάδα τεχνητού νεφρού, και το ακτινολογικό, ας πούμε, δεν είναι στελεχωμένο για να υποστηρίξει.
0: Και η πνευμονολογική είναι.
1: Και η πνευμονολογική
0: υποστελεχωμένη, υπολειτουργεί.
1: Υπολειτουργεί με τον κύριο
0: Σπύρο Λογοθέτη, που έχει βγει στη σύνταξη.
1: Σπύρο Λογοθέτη, ο οποίος είναι, ναι.
0: Και είναι και σαν ιδιώτης, αν το λέω σωστά.
1: Και σαν ιδιώτης κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά μας σπρώχνουν στους ιδιώτες γιατρούς για να αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας, με την πενιχρή σύνταξη, η οποία είναι καθυλωμένη εδώ και χρόνια και έχει μειωθεί επί της ουσίας από την ακρίβεια, δεν μπορούμε οι συνταξιούχοι για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας να πηγαίνουμε στους ιδιώτες, στους καλούς φίλους μας τους ιδιώτες, και να δίνουμε το αντίδημο για την υγεία. Γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό που πρέπει από μια ευγνωμένη πολιτεία να παρέχεται δωρεάν σε όλους και χωρίς διακρίσεις και χωρίς προϋποθέσεις. Μάλιστα, λέμε ότι η οικονομική επένδυση του κράτους στην υγεία δεν είναι δαπάνη, δεν είναι κόστος, είναι μια επένδυση που θα αποδώσει στην κοινωνία μας, και είναι και ένα ηθικό μεγάλο θέμα της κάθε πολιτείας να παρέχει στους πολίτες και σε όσους κατοικούν στον τόπο τον οποιοδήποτε υγεία, φροντίδα υγείας και σωστή και ολοκληρωμένη περίθαλψη.
0: Μα μιλάμε για το υπέρτατο αγαθό αυτό της υγείας ή αλλιώς της δημόσιας υγείας.
1: Που τώρα το έχουμε δει και στην επικαιρότητα που έχουν βγει τώρα πανελλαδικά τα άλλα θέματα, είναι υπάρχει συνάρτηση μεταξύ όλων αυτών, που σπέβδουμε σε διάφορα κέντρα κτλ. Να μην το επεκτείνουμε βέβαια εκεί, στον τόπο μας εδώ στη Ζάκηθο.
0: Σε γιατρούς, κοπουγιανίτες και τσαρλατάνους.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Στον τόπο μας εδώ στη Ζάκηθο, με 40 και πάνω χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και με πολλαπλάσιους επισκέπτες για 6
0: κατά
1: μήνες.
0: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ναι.
1: Βεβαίως. Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Έχουμε ο καθένας μας κάποια βιώματα όταν χρειάστηκε, που ήταν δύσκολες οι συνθήκες στο δημόσιο νοσοκομείο και προστρέξαμε σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν μπορεί να περνάει έτσι και να μην αντιδρούμε. Γι' αυτό καλούμε, λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο 10 το πρωί στο προαύλιο του νοσοκομείου, όποιον συμπολίτη μας πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν έχουν φέρει αποτελέσματα, και το βλέπουμε και σε άλλα κράτη τώρα με την κατοικία και όλα αυτά.
0: Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο,
1: ναι, δεν είναι
0: ακρίβεια,
1: λοιπόν,
0: στέγη κτλ.
1: Μην θεωρούμε νομοτέλεια την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Είναι κάτι που πρέπει να το υπερασπιστούμε, πρέπει να το βελτιώσουμε, πρέπει να το ενισχύσουμε, γιατί πέρα από τη δική μας γενιά είναι και τα παιδιά μας, είναι και τα εγγόνια μας, είναι και επερχόμενες γενιές.
0: Σαν αντίλογο, εγώ αναφέρω, κάνοντας και το συνήγορο του διαβόλου, ότι το νοσοκομείο του νησιού έχει ΜΕΘ και τμήμα χημειοθεραπείων.
1: Ναι.
0: Είναι θετικά.
1: Βεβαίως. Βέβαια, αυτά γνωρίζουμε.
0: Υποτίθεται ότι αυτά είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι, και δεν διαθέτουν άλλα.
1: Είναι αυτονόητα και εδώ.
0: Νοσοκομεία νησιωτικών περιοχών.
1: Ναι, δράτουμε τη ευκαιρία να πω ότι αποτέλεσμα έχουν οι κάποιοι αγώνες, μικροί ή μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Αυτά επετεύχθηκαν με μεγάλον αγώνα από κάποιους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το στόχο της ΜΕΘ και
0: στις μονάδες ιατρικής θεραπείας.
1: Αυτό που έχω, αλλά,
0: και το τμήματος χημειοθεραπείων.
1: Ναι, που θα ήταν αυτονόητο.
0: Που συνέβαλε τα μέγιστα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζάκυνθου.
1: Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών με το Σπύρο το Ξένο και με άλλους εκεί. Και βέβαια είναι μια πρόοδος αυτή, αλλά ύστερα από αγώνα και δεν το ακυρώνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια πρέπει να δούμε και τα άλλα. Δηλαδή αυτές οι, ο σύλλογος, η ΜΕΘ, πρέπει να υποστηριχθεί με το ακτινολογικό.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται μια υποστήριξη από... πώς να το πω, δεν είμαι γιατρό για να το περιγράψω, από απεικονιστική ιατρική, από ακτινογραφίες και τέτοια. Το ακτινολογικό λοιπόν υπολειτουργεί και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνουμε λοιπόν κάτι ολοκληρωμένο, και επειδή θα μας πούνε ότι οι γιατροί δεν έρχονται.
0: Ναι. Ή ότι γίνονται προκηρύξεις και δεν ανταποκρίνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Ναι, να γίνουν προκηρύξεις για όλες τις θέσεις ταυτόχρονα.
0: Η απάντηση είναι ότι προκηρύσσονται θέσεις, αλλά δεν καλύπτονται.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.
1: Είναι θέση των γιατρών αυτή που λέω, να γίνουν για όλες τις θέσεις.
0: Εδώ κάποιοι παρετούνται.
1: Ταυτόχρονα.
0: Του διορισμού τους. Ακόμα και...
1: να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
0: Νοσηλευτές κλπ.
1: Έτσι, γενναία κίνητρα και μισθολογικά και σε επίπεδο εργασιακών συνθήκων, και βέβαια και μία μέρημνα για την κατοικία τους και μία επιδότηση κατοικίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λέμε κάνουμε, αλλά δεν έρχονται, γιατί αυτό είναι ένα άλοθη για την κυβέρνηση που λέει εγώ προσπαθώ αλλά δεν έρχονται γιατροί. Αυτό το λένε και οι γιατροί, ο σύλλογός τους, ότι χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται συνθήκες δουλειάς κάπως ανθρώπινες. Δεν μπορεί να έρθει ένας γιατρός που ξέρει ότι μια κλινική δεν έχει, ενώ θα πρέπει να έχει τέσσερους γιατρούς, έχει έναν, και πώς να έρθει μετά να δουλέψει σε ένα νησί που η κατοικία είναι στα ύψη, που τα γνωστά προβλήματα τα αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί αυτά βέβαια που έρχονται. Πρέπει να διασφαλιστούν συνθήκες, και αυτά μπορεί να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Γιατί με την υγεία τώρα τι να πούμε, πρέπει να την αφήνουμε έτσι στην τύχη, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαρέ, να ρωτήσω από την ευκαιρία, αν είστε πρόχειρος, να μου πείτε πόσα είναι τα μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, ενός συλλόγου που έχει πολυπίκυλη δραστηριότητα.
1: Ναι, ψήφισαν 200 το προπερασμένο Μάρτι,
0: ναι,
1: αλλά τώρα είναι και γραμμένα γύρω στα 300.
0: Αρκετά μέλη.
1: Είναι αρκετά, θα μπορούσαν να είναι αναλογιών και άλλα.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μπορούσαν να ήταν και άλλα. Πρέπει να γραφτούν όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο τομέα και από τοπική αυτοδιοίκηση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαν να είναι παραπάνω. Στόχος μας είναι να εγγραφούν όλοι.
0: Ναι.
1: Μπορούν να είναι και 400 και παραπάνω.
0: Εδώ ένας πρώην μαθητής σας,
1: ναι,
0: που δεν ήταν και τόσο καλός μαθητής από ότι είμαι σε θέση να καταλάβω,
1: ναι,
0: μου λέει μιλήσετε λίγο για τις πεζοπορίες που κάνετε επί τη ευκαιρία.
1: Ναι,
0: ο Αλέξανδρος Ολάσης.
1: Ο Αλέξανδρος Ολάσης λοιπόν ήταν ένας θαυμάσιος μαθητής με δικές του πρωτοβουλίες μέσα στην τάξη,
0: ναι,
1: και με αυτενέργεια, και οργάνωνε ωραία πράγματα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν πολύ οργανωτικός μέσα στην τάξη του.
0: Ναι.
1: Και τον θυμάμαι με πολύ αγάπη.
0: Και έπιανε το χέρι του και ό,τι χαλούσε το έφτιαχνε. Φαντάσου.
1: Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Νέος. Λοιπόν, για τις πεζοπορίες να πω ότι,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: πω ότι κάθε Κυριακή,
0: ναι,
1: πηγαίνουμε με ένα κάλεσμα που κάνουμε μεσοβδόμαδα,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικά στο Facebook.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουμε δει κάποια διαδρομή, έχουμε σκεφτεί κάποια διαδρομή την οποία την κάνουμε μεσοβδόμαδα για να τη δούμε.
0: Και μεσοβδόμαδα κάνετε σχετικές αναρτήσεις στο Facebook.
1: Ναι, ναι, με μια ανάρτηση Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί την κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καλούμε όποιον θέλει να έρθει, σε όποιον αρέσει το περπάτημα, η φύση, η παρέα, το αγνάντεμα.
0: Πεζοπορίες οι οποίες σταματούν το καλοκαίρι για λόγους αυτονόητους.
1: Το καλοκαίρι, ναι, από το Μάη μέχρι τον Οκτώβριο σταματάμε, γιατί είναι αφόρητο.
0: Και αρχίζουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Τώρα έχουμε, χτες κάναμε τη δεύτερη,
0: ναι,
1: αλλά δεν μας πήγε καλά ο καιρός και γυρίσαμε άρον-άρον πίσω.
0: Για αυτή την Κυριακή έχετε προγραμματίσει, κύριε Φαράε?
1: Για αυτή την Κυριακή έχουμε, όχι, τώρα σκεφτόμαστε κάποια μέρη, θα το ανακοινώσουμε την Δετάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάνουμε προγραμματισμό μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στη βδομάδα βλέπουμε, θα πάμε κάπου, θα πάρουμε κάνα τηλέφωνο κάποιο φίλο από κάποιο χωριό, ναι, κάποιο, ναι, πρόεδρο, κάποιο συνάδελφο, κάποιον γνωστό, να μας πει, ή αν δεν ευοδοθεί αυτό, θα πάμε σε κάποια προηγούμενη περιοχή.
0: Όποιος θέλει συμμετέχει ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Συμμετέχει όποιος θέλει ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τη φύση, να γνωρίσουμε κάποια μνημεία του νησιού.
0: Την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, τη φύση.
1: Την ιστορία και τον πολιτισμό, και έχουμε βρει πάρα πολλά τα οποία χρειάζονται, χρήζουν.
0: Είναι ξεχασμένα από εδώ και άνθρωποι.
1: Και στήριξη και προστασία.
0: Ναι.
1: Γιατί χάνεται έτσι, όταν χαθούν όλα αυτά, χάνεται και η ταυτότητα του τόπου, η πολιτιστική. Ναι. Και βέβαια κάνουμε και κάνα ψωμόλαδο που λέμε και κάνουμε μια ταβέρνα και καμιά εκδρομή.
0: Ναι.
1: Γενικά ο στόχος μας είναι να περνάμε καλά χωρίς να υπάρχει κάποιος απότερος.
0: Ή αλλιώς και υγιεινούς περιπάτους, γιατί το περπάτημα κάνει καλό.
1: Το περπάτημα κάνει
0: αλλά
1: καλό,
0: αλλά
1: απαιτεί
0: και την ανάλογη φυσική κατάσταση, έτσι.
1: Δεν είναι τόσο απαιτητικό. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν είναι τόσο απαιτητικό.
0: Δεν είναι τρέξιμο, ναι.
1: Να βάλουμε τον κόσμο να τρέξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και λέμε κιόλας εκεί στην ανάρτηση τι δυσκολία έχει η πεζοπορία.
0: Η κάθε περιοχή, η κάθε πεζοπορία, ναι.
1: Αν είναι μια διαβάθμιση, κάνουμε τις δυσκολίες.
0: Δίνετε ραντεβού σε ένα συγκεκριμένο σημείο πριν την πεζοπορία κτλ.
1: Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ναι, και όποιος θέλει έρχεται.
0: Και όποιος θέλει έρχεται.
1: Καλωδεχούμε
0: και όλοι. Όλοι καλοί χωράνε, ναι.
1: Όλοι καλοί χωράνε. Να μιλάμε για διάφορα ωραία πράγματα, αλλά όχι οι τοξικά που λένε τώρα, είναι μια καινούρια λέξη που την έχουμε.
0: Έχεστε σε επαφές με τους κατοίκους του νησιού σε πολλές και διάφορες περιοχές.
1: Βεβαίως, κουβεντιάζουμε με διάφορους ανθρώπους.
0: Και μαθαίνετε πράγματα που
1: καμιά φορά
0: δεν είναι βέβαιος γνωστά.
1: Για ενημέρωση είναι με κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε, όπως τα λινοβρόχια, ας πούμε, στη Μαριέ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίσαμε πρόπερση και πολλά άλλα.
0: Και ανακαλύπτεται.
1: Και ανακαλύπτουμε
0: κρυμμένος θησαυρός.
1: Κάποιες διαδρομές απίστευτα όμορφες που δεν το. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μονοπάτι από το μοναστήρι της Παναγίας της Σκοπιώτισσας στις Ορθονιές.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει απέναντι.
0: Σκοπιώτισσας ή Σπηλιώτισσας.
1: Σπηλιώτισσας, Σκοπιώτισσας.
0: Ναι, ναι. Σκοπιώτισσας είναι στο σκοπό. Σπηλιώτισσας.
1: Συγγνώμη. Ευχαριστώ για την
0: ερώτηση. Δεν πειράζει.
1: Ναι, η Σπηλιώτισσα λοιπόν από τις Ορθονιές πηγαίνει απέναντι στο απέναντι βουνό που είναι μια σπηλιά. Και είναι ένα μονοπάτι μήκους ενός χιλιομέτρου απίστευτης ομορφιάς. Το ανακαλύψαμε πριν 3 χρόνια αυτό.
0: Και ότι υπάρχουν ακόμα παρθένα σημεία στο νησί.
1: Ναι, υπάρχουν ακόμα.
0: Ελάχιστα μεν.
1: Ελάχιστα, αλλά είναι κάτι απίστευτης ομορφιάς.
0: Αλήθεια είναι.
1: Περίπου και οι ξένοι που έρχονται. Όταν λέω ξένοι, εννοώ εκπαιδευτικοί και άλλοι που υπηρετούν στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, συμμετέχουν στις πεζοπορίες.
1: Από την ομορφιά της φωρινής Ζακύνθου. Και εκείνα τα βράχια τα κομμένα με το ασβεστολιθικό πέτρωμα.
0: Στα δυτικά του νησιού,
1: λέτε. Τις αποχρώσεις του νερού και του πεύκου και όλα αυτά. Απίστευτη
0: ομορφιά. Ναι.
1: Ναι, περνάμε καλά έτσι.
0: Και επειδή η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, εσείς το ξέρετε καλύτερα, κύριε Φαράε, ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Γιατί μία φορά εκπαιδευτικός, πάντα εκπαιδευτικός. Μία υπενθύμηση για την αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου.
1: Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί. Στο νοσοκομείο καλούμε όλους όσους μπορούν να έρθουν.
0: Και όχι μόνο τα μέλη του συλλόγου.
1: Όχι μόνο τα μέλη του συλλόγου, όλους τους συντοπίτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Που διαπιστωμένα έχουν δει ότι υπάρχουν προβλήματα και κενά στη λειτουργία του νοσοκομείου και τον άλλο δομό της δημόσιας υγείας, να έρθουν εκεί να τονίσουμε την παρουσία μας ότι ως κοινωνία θέλουμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Στην υγεία.
0: Και μια αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη διοίκηση για να παραδώσει το σχετικό υπόμνημα, το τρίτο κατά σειρά.
1: Πάμε στο γραφείο της διοίκησης να δώσουμε. Μάλιστα. Το υπόμνημα, το τρίτο επαναλαμβάνω, μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Κύριε Φαράε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Χάρηκα που τα είπαμε και στον αέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς και με υγεία.
0: Καλημέρα στον Άγιο Κύρικα.
1: Και στον Άγιο Κύρικα. Ευχαριστούμε.

0: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά πάντοτε υπάρχει αιτία και αφορμή, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Ιάκωβο Κονταράτο, που εκπροσωπεί επίσης το Επιμελητήριο του Νομού στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, δεδομένου ότι συμμετείχε σε μια κρίσιμη σύσκεψη πρόσφατα στην Κέρκυρα σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Την προγραμματική περίοδο που είναι σε εξέλιξη 21-27, την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και τον σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28-34, και όταν λέμε προγραμματική περίοδο εννοούμε ΕΣΠΑ, με το Επιμελητήριο Ζακύνθου να κάνει τις δικές του προτάσεις, μια σύσκεψη στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων Γιώργος Στασινόπουλος, μια σύσκεψη που έγινε παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ιδιαίτερη σημασία η δική του παρουσία, Νικόλα Ντεμικέλης. Κύριε Κονταράτο, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ντεμικέλης, έτσι.
2: Ντεμικέλης, ναι.
1: Όχι Μιχάλης.
2: Όχι, όχι, είναι ο κύριος Νίκολα Ντεμικέλης.
1: Μάλιστα. Από την Ιταλία.
2: Ιταλός, ναι.
1: Είδατε, το κατάλαβα. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Πώς πάνε οι δουλειές?
2: Είμαστε σε συνεχή...
1: Γιατί έχετε τεχνικό γραφείο, ναι.
2: Ναι, σε συνεχή κίνηση και γρήγορση, οι δουλειές πάνε καλά, υπάρχει ανοικοδόμηση, υπάρχουν έργα, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης.
1: Mm. Οπότε αλλά όλα καλά τα βλέπετε.
2: Συνεχή λειτουργία. Όχι, δεν είναι όλα καλά.
1: Σας πειράζει.
2: Προφανώς και δεν είναι όλα καλά. Άρα, τρέχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, είναι προβολικό, είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει χύσει καμπανάκι κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλετε, στην Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, για την τύχη του ΕΣΠΑ που βρίσκεται στην αέρα σε σχέση με την απορρόφηση κτλ. Ποια είναι τα μηνύματα που πήρατε από την εν λόγω σύσκεψη?
2: Κοιτάξτε, η εν λόγω σύσκεψη είχε δύο σκέλη.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πρώτος σκέλος είχε να κάνει με την προγραμματική περίοδο που τρέχουμε, που διανύουμε
1: 21-27.
2: Ναι. Ναι. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την επόμενη που σχεδιάζουμε, σχεδιάζουν και συμμετέχουμε, το 28-34. Όσον αφορά λοιπόν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η αλήθεια είναι ότι χτύπησαν κάποια καμπανάκια. Mm. Καθότι όσον ούπωσε τρεις μήνες μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο
1: υλοποίησης του προγράμματος.
2: Αυτής της προγραμματικής περίοδου, ναι. Και θα πρέπει να υλοποιηθούν τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί. Μέχρι τώρα, ναι, υπάρχει μία απορροφητικότητα.
1: Πολύ χαμηλή.
2: 25%.
1: 25%.
2: Ναι, περίπου.
1: Αυτό υπόθηκε διαστόματος κάνει... Νίκολα Ντεμικέλης.
2: Ναι, ναι. Επίσημα νούμερα είναι αυτά. Το οποίο έχει να κάνει με τα δημόσια έργα κυρίως.
1: Ναι.
2: Που έχουν, είναι δικαιούχοι οι Δήμοι, Φέρειες, Ιδεϊάς κτλ. Και τώρα υπάρχει μία έντονη κινητικότητα προκειμένου, ναι, να βγουν στον αέρα προσκλήσεις για ιδιωτικά έργα,
1: ναι, ναι,
2: ύψους περίπου 30 εκατομμύριων ευρώ.
1: Κάτι που αφορά άμεσα και τα επιμελητήρια και δει το Επιμελητήριο Ζακύνθου, να υποθέσω.
2: Αφορά τις επιχειρήσεις που είναι μέλη,
1: ναι,
2: των
1: αυτό
2: επιμελητηρίων.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι. Και υπάρχει βέβαια και ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί και, ναι, είναι ανοιχτές υποβολές, που αφορά καθαρά στα επιμελητήρια, στα 4 επιμελητήρια της περιφέρειας,
1: ναι,
2: που είναι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
1: ναι,
2: των επιμελητηρίων ύψους 1.200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτά λοιπόν έχει δοθεί μία μεγάλη βαρύτητα, ναι, να προκηρυχθούν, να ανοίξουν υποβολές και να γίνουν προτάσεις από τις επιχειρήσεις και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Εμείς σε αυτό το πλαίσιο κάναμε τις
1: συγκεκριμένες
2: προτάσεις μας,
1: ναι, ναι,
2: και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ναι, που είχαν να κάνουν κυρίως με την με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις προσκλήσεις που θα βγουν, ναι. Όσο το δυνατόν μπορούμε να παρέμβουμε βέβαια, και αυτό που ήταν το κυρίαρχο ήταν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων.
1: Η σημερινή οικονομική πραγματικότητα, λέτε.
2: Ακριβώς. Που έχει να κάνει είτε με ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ζημιές τα τελευταία 2-3 χρόνια, το οποίο νομίζω το βλέπουμε όλοι στην αγορά, είτε ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν μειώσει προσωπικό, οπότε υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει τις μονάδες εργασίας και στα προηγούμενα προγράμματα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να υπάρχει μια πρόβλεψη, να μπορούν να ενταχθούν τέτοιες επιχειρήσεις.
1: Ναι, γιατί ένα από τα κριτήρια αφορά και τον αριθμό του προσωπικού.
2: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα. Προτείναμε εμείς να υπάρχει μια, αν μπορεί να προβλεφτεί βέβαια, μια ελαστικότητα. Και βέβαια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο τι θέλει να κάνει κάθε επιχείρηση. Δηλαδή να μπει ένας συντελεστής εντός εισαγωγικών που θα αξιολογεί το τελικό αποτέλεσμα της πρότασης της κάθε επιχείρησης, έτσι ώστε πραγματικά οι προτάσεις που θα προκριθούν και θα εγκριθούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις σε επίπεδο λειτουργικότητας, ενεργειακού κόστους και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι σημερινές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, μέχρι τώρα εμπειρία που έχετε, κύριε Κονταράτο, τι δείχνει σε σχέση με την δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα? Είναι προφανώς μια δύσκολη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι παράμετροι και οι συντελεστές που είναι αρνητικοί σε πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια και καθιστούν την ένταξή τους πολύ δύσκολη.
1: Έως και αδύνατη.
2: Επίσης να πω ότι σε αυτά τα προγράμματα που θα προκυρηθούν τώρα, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που τα χρήματα που είπαμε θα αφορούν σε υφιστάμενες μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή επιχειρήσεις που είναι τύπου ενοικιαζομένων δωματίων, οικογενειακές επιχειρήσεις που στα προηγούμενα προγράμματα ήταν εντελώς αποκλεισμένες.
1: Μάλιστα. Έτσι, αν θέλετε επιγραμματικά να αναφερθούμε σε αυτά τα προγράμματα που αφορούν είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
2: Ναι,
1: είναι μόνο τουριστικές επιχειρήσεις?
2: Όχι, όχι. Είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι 4 διαφορετικά προγράμματα που θα δημοσιευθούν.
1: Ναι.
2: Το ένα έχει να κάνει με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες.
1: Ναι.
2: Τα άλλα 3 προγράμματα έχουν να κάνουν με το σύνολο των επιχειρήσεων και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει βαρύτητα και στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
2: Και όλα αυτά τα προγράμματα δίνουν μεγάλη βάση τόσο στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η προσαρμογή τους δηλαδή στην σημερινή πραγματικότητα και λειτουργικότητα των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να μην μένουν πίσω από άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν ανταγωνιστικές και να μην μένουν πίσω από άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν

0: σελίδο με τις προτάσεις μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και τι, θα, τι προτείνουμε εμείς ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις δράσεις ενίσχυσης από αυτό το πακέτο. Και επικεντρωθήκαμε στο θέμα της νησιωτικότητας.
1: Ναι.
0: Και το, αυτό το παρατηρητήριο νησιωτικότητας που θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η νησιωτικότητα.
1: Ναι.
0: Και τα έξτρα κοστολόγια που δημιουργεί η νησιωτικότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα, το μετασχηματίσουμε σε ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Και αυτή η πρόταση λοιπόν του μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει να κάνει, έχουμε προτείνει 4 βασικούς πυλώνες που θα κινηθούν τα προγράμματα. Ο ένας πυλώνας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος είναι το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων που να μπορούν οι επιχειρήσεις να αυτονομηθούν εντός εισαγωγικών όσο το δυνατόν.
1: Αυτό που λέτε ενεργειακή εξοικονόμηση.
0: Καθαρής, ακριβώς. Με λύσεις καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις και τη μετάβασή τους σε ένα μοντέλο εξηλεκτρισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
1: Γι' αυτό λέτε για ΑΠΕ και αυτοκατανάλωση, όπου ΑΠΕ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Και αποθήκευση ενέργειας μαζί.
0: Και αποθήκευση είναι πάρα πολύ βασική αποθήκευση. Mm. Και να υπάρχει και μία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε και μέσα από τον ΕΟΑΕΝ, τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης, όπως είπατε, που είμαστε
1: έδρα τυχείο
0: και έχω την τιμή να είμαι β' αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
0: Είναι ένα βασικό μας αίτημα να αναγνωριστεί επίσημα και να συμπεριλαμβάνεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις ο όρος νησιωτικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουν αυτοί που νομοθετούν ότι οι επιχειρήσεις των νησιών πρέπει να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει τα ίδια δεδομένα και τα ίδια πράγματα και οι ίδιοι συντελεστές με τις επιχειρήσεις
1: στην υπηρετική χώρα.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Όταν συζητάμε για τον ΕΟΑΝ, μιλάμε και για την Ευρώπη. Ναι. Τα ίδια προβλήματα μπορεί να έχουν στην Ισπανία, στην Ιταλία,
1: σε νησιωτικές περιοχές.
0: Λέτε
1: για εξηλεκτρισμό παραγωγικών διαδικασιών και επαγγελματικών μεταφορών. Τι ακριβώς εννοείτε?
0: Είναι η μετάβαση που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή τα μεταφορικά τους μέσα να γυρίσουν σε ηλεκτρικά οχήματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η αυτοπαραγωγή και η αποθήκευση, να παράγουν το ρεύμα τους και να το χρησιμοποιούν μετά για τη μετακίνησή τους ή και για τις παραγωγικές τους διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Και αποδοτικότερη χρήση νερού και άλλων πόρων.
0: Βέβαια. Πρέπει να...
1: Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις και μόνο. Μπορούν οι επιχειρήσεις από μόνες τους να κάνουν κάτι τέτοιο? Μπορούν.
0: Μπορούν βεβαίως και μπορούν. Μπορούν να εξοικονομήσουν νερό. Μπορούν να κάνουν μια έξυπνη διαχείριση. Όσες επιχειρήσεις βέβαια εμπλέκονται.
1: Ναι.
0: Έχουν μεγάλη κατανάλωση νερού.
1: Ναι.
0: Τόσο του νερού όσο και των λιμάτων τους.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακόμα και των απορριμμάτων. Υπάρχουν διαδικασίες όπου μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις και να μειώσουν κατά πολύ το αποτύπωμά τους.
1: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Στα τελευταία ανάλυση. Ναι, ναι.
0: Αυτό βέβαια δεν αναιρεί και δεν απαλλάσσει το Δήμο από
1: αυτό
0: τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για τις υποδομές μας, έτσι. Σε καμία περίπτωση.
1: Και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτινων πόρων, των λιμάτων και.
0: Δεν απαλλάσσει σε τίποτα, ούτε βγαίνει από το κάδρο. Απλά και η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεισφέρει στο ποσοστό που της αναλογεί.
1: Το διατάφτατα ή των προτάσεων σας

0: Το μηνυτήριο Ζακύνθο ποιο είναι? Ένα ρεζουμέ.
1: Το διατάφτα, το ρεζουμέ μάλλον είναι ότι θέλουμε οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες εντός εισαγωγικών, μειώνοντας κατά βάση το κόστος το ενεργειακό τους,
0: ναι,
1: και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των επιχειρήσεων της υπηρετικής Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Αύξηση, πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι βέβαια αυτές οι προτάσεις έχουν ληφθεί υπόψη από... συμμετέχοντας στη σύσκεψη Νίκολα Ντεμικέλη, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε αυτό που θεωρήσαμε σωστό, δηλαδή δεν μείναμε στα λόγια.
0: Ναι, κάνατε συγκεκριμένες
1: προτάσεις. Ναι, καταθέσαμε, του το έδωσα εγώ ίδιο στα χέρια του το υπόμνημα.
0: Μάλιστα.
1: Γραπτός όλες τις προτάσεις μας και όχι μόνο τις προτάσεις, με bullets, με ανάλυση, ναι, του σκεπτικού και των... και γιατί καταλήξαμε στις συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη και θα έχουμε κάποια ανταπόκριση άμεσα, αν όχι άμεσα τέλος πάντων όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί το 2034, προκειμένου να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων που αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Η δική σας παρουσία, κύριε Κονταράτο, στην εν λόγω σύσκεψη στην Κέρκυρα, είχε να κάνει και με την εκπροσώπηση των υπόλοιπων επιμελητηρίων των νησιών του Ιωνίου ή εκπροσωπήθηκαν όλα τα επιμελητήρια?
1: Όχι, υπήρχαν εκπρόσωποι από όλα τα επιμελητήρια. Υπήρχε ο πρόεδρος της επιμελητηρίου της Κέρκυρας, ο κ. Μιζακίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Λευκάδας,
0: ο κ. Καδαρέσης. Της Κεφαλονιάς ο κ. Σπαθής.
1: Ναι, συνδέθηκε ηλεκτρονικά ο κ. Σπαθής.
0: Πάνω κάτω οι προτάσεις από τα υπόλοιπα επιμελητήρια, εφόσον αυτές έγιναν όπως από το επιμελητήριο Ζακύνθου, ήταν στο ίδιο μήκος κύματος ή διαφορετικά?
1: Οι προτάσεις
0: με την έννοια υπήρχε και ένα συντονισμό, μια συνεννόηση, μια εκ των προτέρων συνεννόηση και μια κοινή γραμμή. Αυτό θέλω να πω.
1: Υπάρχει κοινή γραμμή στα επιμελητήρια και γενικώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα προβλήματα πάνω κάτω είναι ίδια,
0: ναι, ναι,
1: στις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα να πούμε,
0: ναι,
1: εμείς από ότι η Κέρκυρα ή η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς και τοπικά μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά είναι σε πολύ μικρή κλίμακα αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα και οι προτάσεις των υπολείπων επιμελητηρίων ήταν στο ίδιο πλαίσιο και το βασικότερο όλων είναι το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και η νησιωτικότητα.
0: Το οποίο έχει αυξηθεί κατακόρυφα με ότι αυτό συνεπάγεται και για τους τελικούς αποδέκτες που είναι και οι καταναλωτές, οι πελάτες.
1: Ακριβώς, γιατί όλο αυτό μετακυλάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση για το τρέχον ΕΣΠΑ, την επόμενη προγραμματική περίοδο και όλα τα σχετικά?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια για επόμενη συνάντηση. Φαντάζομαι όμως ότι αφού έγινε τώρα η αρχή, μέσα στο 27 θα γίνουν, στις αρχές του 27 φαντάζομαι, θα γίνουν κάποιες συναντήσεις για να...
0: Προφανώς ήταν και ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης Τρεπεκλής.
1: Εννοείται. Ήταν ο Περιφερειάρχης και ήταν και ο προϊστάμενος της διαχειριστικής,
0: ο κύριος
1: Ασπιώτης. Ναι. Όλοι αυτοί είναι σε ένα συντονισμό για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης και αποτελεσματικότητας των προγράμματων.
0: Αυτό απαιτεί αγκαστή συνεργασία και με την Περιφερειακή Αρχή Ιωνιών, τη Διαχειριστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Σωστά.
0: Γιατί ένα κομμάτι είναι τα δημόσια έργα, αλλά είναι και τα ιδιωτικά. Ναι.
1: Εμείς, κοιτάξτε, ως επιμελητήριο έχουμε δείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε με κάποιον άλλο φορέα κάτι και
0: μάλιστα
1: προσπαθούμε να είμαστε σε αγαστή συνεργασία για το καλό των επιχειρήσεων αλλά και του τόπου μας.
0: Κύριε Κονταράτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Υπήρξε κάποια εκτίμηση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τη μία για τα δημόσια έργα και από την άλλη για τα ιδιωτικά? Ποια προχωρούν περισσότερο, πού υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα και τα σχετικά? Όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Ο κ. Δεμικέλης απλά ήθελε να χτυπήσει το καμπανάκι, να τα ακούσουμε όλοι.
0: Καμπανάκι ή καμπάνα?
1: Να επιταχύνουμε. Καμπανάκι προς το παρόν, για να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν τις διαδικασίες.
0: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και για τα ιδιωτικά και για τα δημοσιακά.
1: Ναι. Για τα δύο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κονταράτο. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπαμε έστω και στον αέρα. Γεια σας.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της Έρτζα Κίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: σκλάβος για πάντα, ποτέ σκλάβος και σε κανένα.
1: Όπως κι αγωνία, μη μ' αφήνεις με στη τρέλα, θέλω...
0: Τα δεύτερη αφεντιά μου. Έχουμε περάσει εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 1. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και πάλι. Και πάντα συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό, την Earth Jacking. Και πού θα πάμε τώρα, Αλέξανδρε? Στο πολύπαθο, και δεν το λέω τυχαία, και υποβαθμισμένο, κακώς βέβαια, στη διαμορφωμένη συνείδηση του κόσμου, και όχι τυχαία, σχολικό συγκρότημα του Αγίου Κύρικα ή αλλιώς ΕΠΑΛ Ζάκυνθου. Προσωπικά μου θυμίζει παλιές καλές εποχές. Αν και δεν έχω τελειώσει το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος του και γεμάτο το πρόγραμμά του, είναι ο επί σειρά ετών διευθυντής του ΕΠΑΛ Ζακύνθου, Δημήτρης Αβούρης. Κύριε Αβούρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα ότι είστε επί 17 συναπτά έτη διευθυντής του ΕΠΑΛ Ζακύνθου.
2: 16 συναπτά και τώρα στο 17ο.
0: Στο 17ο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζεται απτόητος.
2: Ναι, προηγουμένως άκουσα που είπατε ότι είναι πολύπαθο. Είναι όντως πολύπαθο,
0: είναι
2: σαν συγκρότημα.
0: Με προβληματικό κτίριο,
2: ναι. Αν σαν λειτουργική μονάδα έχουμε κάνει βήματα προόδου.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο μπορείτε να μας επισκέπτε στην έκθεση και τις άλλες δραστηριότητες που κάνει το σχολείο.
0: Ναι.
2: Για να δείξει στην κοινωνία τι μπορεί να γίνει κάποιος μαθητής που τελειώνει από εδώ. Ότι παίρνει απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου.
0: Ναι.
2: Ότι παίρνει πτυχίο ειδικότητας και σύμφωνα με τον νόμο που έχει καταργήσει την εμπειροτεχνία, είναι απαραίτητο το πτυχίο για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει οποιοδήποτε τεχνικό επάγγελμα.
0: Ναι. Δεν αρκεί μόνο η εμπειρία.
2: Είναι
0: νομοθετημένα
2: όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν διέξοδοι απευθείας να μπει κάποιος στην αγορά εργασίας και υπάρχει και επιδοτούμενο πρόγραμμα μαθητείας.
0: Μάλιστα.
2: Ένα χρόνο που αναβαθμίζει το πτυχίο σαν να έχει τελειώσει κάποιος και το ΙΕΚ μέσα σε 9 μήνες.
0: Ναι.
2: Με επιδοτούμενη εργασία και με ένσημα.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου ιδανικά. Θα μου πείτε, το ιδανικό και το τέλειο
2: ότι,
0: δεν υπάρχει.
2: Ότι εμείς προσπαθούμε, δίνουμε τη ζωή μας ολόκληρη και όλοι οι συνάδελφοι για να μπορέσουμε τα παιδιά αυτά να φύγουν από τη λογική ότι στέρνω κάποιο παιδί μου σε ένα μάστορα να μαθητεύσει, αλλά να αποκτήσει και τις θεωρητικές γνώσεις, αλλά και μέσα από αυτά τα προγράμματα να τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Για να πάμε
0: ένα βήμα παραπέρα
2: στο τεχνικό κλάδο. Όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε μεσαία στελέχη τεχνικής φύσεως.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Και κάνουμε ό,τι δυνατόν μπορούμε. Βέβαια, ο νομός μας ξέρετε ότι είναι τουριστικός.
0: Ναι.
2: Και δεν ευνοεί τα τεχνικά επαγγέλματα τόσο πολύ, διότι δίνει διέξοδο σε κάποιον νέο να ασχοληθεί με τουριστικές ετεροαπασχολήσεις, θα το έλεγα, γιατί δεν είναι προσιλωμένος ούτε στα υδραυλικά, ούτε στα ηλεκτρολογικά, ούτε σε άλλους τομείς. Να ξέρετε επίσης ότι ένα μέρος των μαθητών μας μπορεί να στοχεύει και στα πανεπιστήμια,
0: ναι,
2: ή στα πολυτεχνία.
0: Ναι, έχει τη δυνατότητα.
2: Και εκεί μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας πάνε και εκεί. Και δεν υστερούν σε κάτι σε σχέση με τα παιδιά του Γενικού Λυκείου.
0: Και έχω μάθει ότι έχουν αυξηθεί οι μαθητές του ΕΠΑΛ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Προχωράμε να πάρουμε άλλους, κύριε Νέγκα.
0: Πάνω από 400?
2: Πάνω από 400, ναι.
0: Μάλιστα. Αν και παραμένει μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα σε αριθμό μαθητών η Παναγούλα, το δεύτερο ενιαίο λύκειο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, εντάξει. Mm. Μην ξεχνάτε όμως ότι σε εμάς έχει κατεδαφιστεί ένα μέρος του κτηρίου,
0: ναι, ναι,
2: του 2012,
0: ναι, ναι,
2: που δεν ποτέ ξαναφτιάχτηκε,
0: ναι, ναι, ναι,
2: το οποίο μας έχει στερήσει χρήσιμες αίθουσες για μάθημα και γραφεία, αμφιθέατρο, υπόγειους χώρους, μηχανοστάσια, λεβιτοστάσια. Όλα αυτά, ναι, υπάρχει μια...
0: Ναι.
2: Υστερούμε σε αυτό. Έγινε όμως μια προσπάθεια φέτος το καλοκαίρι. Το σχολείο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Ναι.
2: Έγινε ένα σουλούπομα, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Μια βελτίωση και των χώρων και των αιθουσών και τις τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε και τα αναλώσιμα για να μπορέσουμε να λειτουργούμε όπως πρέπει.
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που σας έχουμε σήμερα στον αέρα, γιατί είχα μια ενημέρωση εκ των προτέρων για κινητοποίηση ή κινητοποίηση των μαθητών την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα υλικού που είναι απαραίτητο στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, ΕΠΑΛ χωρίς εργαστήρια είναι όχημα χωρίς μηχανή. Ή ένα ανθρώπινο σώμα χωρίς την καρδιά του. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και γιατί συμβαίνει αυτό, για να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές.
2: Κοιτάξτε, μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, αντιμετωπίζαμε μεγάλη δυσκολία. Μεγάλες δυσκολίες. Όμως δεν αφήσαμε ποτέ τα εργαστήρια, τουλάχιστον με τα απολύτως απαραίτητα και τα απολύτως αναγκαία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι όμως τα τελευταία δύο χρόνια. Κάναμε μια προσπάθεια με το Δήμο φέτος, αφού κατανόησε ότι για μας αυτό το υλικό δεν είναι υλικό τεχνικό, όπως θα το έπαιρνε ένας υπάλληλος να πάει να το χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Για μας είναι εκπαιδευτικό υλικό. Μια σωλήνα χαλκού, ένας αυτόματος κλιμακοστασίου. Έτσι, για μας είναι εκπαιδευτικό υλικό. Να μάθει ο μαθητής να το χειρίζεται.
0: Έτσι. Διαφορετικά πώς θα κάνει την πρακτική του εξάσκηση.
2: Δεν μπορεί να βγει ένας ηλεκτρολόγος και να μην ξέρει να συνδέσει μια μπρίζα, ένα διακόπτη, να συνδέσει, ξέρω εγώ, τα κυκλώματα σε ένα σπίτι, ένα πίνακα. Αν παρατηρήσετε και έχετε έρθει ποτέ στις εκθέσεις που κάνουμε στο πνευματικό κέντρο, θα δείτε τα καινοτόμα προγράμματα που φτιάχνουν οι μαθητές μας. Επί των υλικών λοιπόν, φέτος έχουμε κάνει με το Δήμο μία σύμβαση με διάφορους προμηθευτές,
0: ναι.
2: Αλλά είναι αφήσει για να δούμε
0: αν μπορείτε να το...
2: πώς θα περπατήσει.
0: Μια επανάληψη, γιατί δεν ακούστηκατε. Είπατε ότι έχετε κάνει με το Δήμο.
2: Ναι. Ο Δήμος έχει κάνει συμβάσεις με προμηθευτές τελικά τα οποία χρειαζόμαστε,
0: ναι.
2: Και περιμένουμε να το δούμε να λειτουργεί στην πράξη.
0: Ναι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Είναι σε εξέλιξη η σχολική χρονιά μας στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Τι να σας πω. Θα ρωτήσετε στο Δήμο.
0: Ναι, θα απευθυνθούμε στο Δήμο, γιατί ένεκα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, όλες οι αρμοδιότητες έχουν περάσει στο Δήμο.
2: Πλην όμως πρέπει να ξέρετε ότι η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ πάει κανονικότατα στο Δήμο.
0: Πάει κανονικότατα
2: μάλιστα,
0: στο Δήμο.
2: Και μάλιστα επειδή διαμαρτυρόταν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, τους δίνανε και έξτρα χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή όχι τις 3-4 που ήταν το χρόνο, τους δώσανε και μία έξτρα. Μιλάμε για τις άγγες που έπρεπε σε κάθε δόση 126.000 ευρώ περίπου.
0: Ναι, αυτό το ποσό αφορά τη δευτεροβάθμια ή μοιράζεται σε πρωτοβάθμια
2: όλη
0: και δευτεροβάθμια.
2: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Ανατρίμηνο.
0: Ανατρίμηνο. Ναι. Όπου κάποιοι κεντρικοί σαπουδενοί πόροι.
2: Από. Και να λέμε και τα καλά, η γραφική ύλη και τα αθαριστικά την έχουμε εξασφαλισμένη από το Δήμο.
0: Είναι τα αυτονόητα, κύριε.
2: Ναι,
0: εδώ
2: εντάξει,
0: κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου.
2: Δεν είχαμε ούτε χαρτί να σκουπιστούμε.
0: Α,
2: έτσι, ούτε χαρτί να βάλουμε στο φωτοτυπικό.
0: Καλά, ναι. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα.
2: Εντάξει. Δεν αφήσαμε όμως το σχολείο.
0: Γιατί έχουμε συμβαστεί με τη λογική του μικρότερου κακού.
2: Σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, εσείς.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα ήθελα να σας καλέσω να περάσετε από τους χώρους εδώ των εργαστήριων, να δείτε τη δουλειά των παιδιών,
0: ναι,
2: ή να δείτε μέσα από τα social του σχολείου και κυρίως του εργαστηριακού κέντρου εικόνες από τη δουλειά των παιδιών.
0: Μάλιστα.
2: Για τα οποία είναι πολύ χαρούμενα και τα ίδια.
0: Ναι. Να δούμε λοιπόν, να μας πείτε ποιες ειδικότητες υπάρχουν. Ποιες είναι οι ειδικότητες
2: στο ΕΠΑΛ. Στην τάξη έχουμε τομέα δομικών έργων,
0: ναι.
2: Τομέα οικονομίας, διοίκησης και τουρισμού,
0: ναι.
2: Τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, τομέα μηχανολογίας όπου γίνεται ψυχτική, θερμοϊδραυλική και οχημάτων.
0: Μάλιστα.
2: Τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και τομέα πληροφορικής.
0: Μάλιστα. Ναι, σε αυτές τις ειδικότητες έχετε κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, σε αντίστοιχες ειδικότητες.
2: Σας είπα στην αρχή ότι μας λείπει ένας μηχανολόγος.
0: Αυτό δεν το είπαμε στον αέρα, το είπαμε πριν βγούμε.
2: Δεν το είπαμε στον αέρα.
0: Όχι.
2: Μηχανολόγος, ένας ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός, μία αισθητικός.
0: Ναι.
2: Και λίγο μαθηματικός, λίγο φυσικός, λίγο οικονομολόγος, λίγο αγγλικά.
0: Αυτά είναι τα μαθήματα γενικής παιδείας. Άρα υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών
2: και, ναι.
0: Και στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα ειδικοτήτων.
2: Ναι, μικρές είναι οι λήψεις αυτές.
0: Ναι, γιατί να υπάρχουν όμως είναι το θέμα.
2: Και του συλλόγου. Γιατί να υπάρχουν. Να σας πω ότι είναι πολυαπλό το ζήτημα αυτό. Ναι. Πρώτον, ο μισθός του εκπαιδευτικού δεν είναι τόσο σοβαρός για να έρθει κάποιος να ξεσπιτωθεί και να έρθει στη Ζάκη να νοικιάσει σπίτι για τα 900 ευρώ ή για 1000 ευρώ που παίρνει,
0: ναι, ναι,
2: αφήνοντας πίσω μια οικογένεια.
0: Σωστά.
2: Εδώ στη Ζάκηθο δεν βρίσκει εύκολα σπίτι. Έτσι είναι, τα πάντα είναι ακριβά.
0: Μάλιστα.
2: Έχει απαξιωθεί το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε ότι έχουμε μια ανατροπία και μικροαστική. Οι γονείς τουλάχιστον, να βγάζουν τα δικά τους αποθυμένα, να γίνουν τα παιδιά τους γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες κτλ. Για να δούμε
2: δεν μπορούμε
0: όμως
2: να κρίνουμε τον κάθε γονέα.
0: Ναι, ναι, γιατί το λέω αυτό.
2: Το καλύτερο για το παιδί.
0: Για να δούμε λοιπόν τις δυνατότητες, πώς έχει η κατάσταση με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στο νησί μας και όχι μόνο. Και τι δυνατότητες έχουν τελικά να μάθουν ένα επάγγελμα και να ακολουθήσουν αυτό στη ζωή τους και να βιοποριστούν με αυτό. Από τη στιγμή που λέμε ότι λείπουν τεχνίτες και τα λοιπά.
2: Η πράξη έχει δείξει ότι ένας τεχνίτης μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Ένας μισθωτός δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Θέλει κι άλλη μία μισθωτό σύζυγο ή αντίστοιχα η κυρία θέλει σύζυγο που να είναι δύο μισθοί στο σπίτι.
0: Καλά, κάποιοι χερά κακά λένε ότι όσοι είναι στο δημόσιο βρέξει χιονίσει παίρνουν το μισθό τους και είναι βολεμένοι.
2: Δεν είπα εγώ για το δημόσιο, είπα να είναι ένας μισθωτός. Δεν είναι στο δημόσιο. Έτσι, η μισθή στη μισθωτή εργασία δεν είναι και ιδιαίτερα καλή.
0: Ακριβώς.
2: Εκτός από τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και μετά πάμε στη λογική του Υπουργείου, όπου δεν συμπληρώνει όλα τα κενά.
0: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή, ενώ τα ζητάει εδώ η δευτεροβάθμια και η περιφέρεια, δεν καλύπτονται όλα τα κενά.
0: Πάνε και τα συνδικαλιστικά όργανα, και εν προκειμένου οι ΕΛΜΕΣ.
2: Οι ΕΛΜΕΣ πού εμπλέκεται στον τομέα αυτό?
0: Ότι διεκδικεί, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, ότι διεκδικεί.
2: Εμείς καταγράφουμε τα κενά, η δευτεροβάθμια τα προωθεί σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα και αντί να καλυφθεί το 100%.
0: Η δευτεροβάθμια, η διεύθυνση δευτεροβάθμια σε υπηρεσιακό επίπεδο. Εγώ αναφέρθηκα και στο συνδικαλιστικό επίπεδο.
2: Το συνδικαλιστικό όργανο πάντα κάνει και διεκδικεί.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Ωραία. Για παράδειγμα, έχω μιλήσει με ένα μαθητή του ΕΠΑΛ και έχω μάθει ότι αυτοί που είναι στην ειδικότητα των υδραυλικών έχουν κάποιες παλιές χαρκοσωλήνες που τις πάνε, τις ξανασπάνε, τις κολλάνε, τις ξανακολλάνε, υποτίθεται εκπαιδεύονται.
2: Εντάξει, μη λέμε υπερβολές,
0: ναι,
2: ότι πάνε να χρησιμοποιείται ένα κομμάτι χαρκοσωλήνα για να μάθει να κολλάει, δεν χρειάζεται να πάρει μία τρίμετρη σωλήνα για να την κόβει κομμάτια. Θα πάρει δύο μικρά κομμάτια, θα κάνει εκτόνωση, θα κάνει εκχύλωση.
0: Και ότι είναι πλέον άχρηστες αυτές οι χαρκοσωλήνες.
2: Δεν είναι, εντάξει, τα άχρηστα τα δίνουμε σε σκράπ.
0: Ναι. Συγκεκριμένα, τι λείπει, το εκπαιδευτικό υλικό που λείπει, σε τι ακριβώς αφορά?
2: Σας είπα, είναι κυρίως ηλεκτρολογικό υλικό, υλικό του τομέα μηχανολογίας, να πάρουμε λίγο σίδερο, μία λαμαρίνα, ξέρω εγώ κάποιες ράβδους, να πάρουμε χαλκοσωλήνες όπως είπατε, σωλήνες πράσινες, δεν ξέρω, εξαρτάται ο κάθε υπεύθυνος του τομέα που δίνει ένα χαρτί με τις ελλείψεις κάθε χρόνο. Και φροντίζουμε, εφόσον υπάρχουν χρήματα ή τρόπος να τα αγοράσουμε.
0: Γιατί υπάρχει και ειδικότητα νοσηλευτικής, έτσι δεν είναι?
2: Στην νοσηλευτική, ναι, μισοκαλυπτόμαστε γιατί υπάρχει μια σύμβαση με φαρμακείο και παίρνουμε τα είδη αυτά
0: από
2: το φαρμακείο έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς, για να μάθει.
2: Εκείνο που πρέπει να ξέρει η κοινωνία,
0: τα
2: ότι
0: βασικά ένα, α πούμε, να ακολουθήσει την νοσηλευτική, πρέπει να μάθει να βάζει ένα καθετήρα, μια φλέβα.
2: Ναι. Ακόμα και τα καλλιτικά,
0: ναι,
2: για μας έχουν εκπαιδευτική χρήση.
0: Στο κομμάτι της αισθητικής, λέτε.
2: Στο κομμάτι της αισθητικής, βέβαια. Mm.
0: Να ρωτήσω τώρα σε σχέση με το, υπάρχει κτηριακό πρόβλημα?
2: Σας είπα ότι ένα μέρος
0: έγιναν
2: βελτιώσεις, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Έχει ζητήσει ο εργολάβος που είχε αναλάβει μία έγκριση,
0: ναι,
2: για μία επιπλέον δαπάνη να αποκαταστήσει και τα δάπεδα σε τρεις λιόμενες αίθουσες. Και έχουμε από σειρά ετών καταθέσει το αίτημα και βρισκόμαστε σε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει να ξαναφτιαχτεί το κτίριο του που κατεδαφίστηκε.
0: Ναι. Να διευκρινιστεί εδώ ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παγία του σχολείου για να προμηθευτείτε εκπαιδευτικό υλικό. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.
2: Κοιτάξτε, να επιχειρήσουμε ό,τι ανάγκη έχει το σχολείο να τη λύσουμε έστω και μέσω της παγίας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε. Η παγία είναι για έκτακτες ανάγκες, ένα σπασμένο τζάμι, ένα σπασμένο πόμολο, μια κλειδαριά κτλ.
0: Ένα καζανάκι που θέλει αντικατάσταση κτλ.
2: Ναι, για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και πολλά από αυτά τα κάνετε μόνοι σας.
2: Παγία...
0: Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά τα κάνετε μόνοι σας.
2: Τις τεχνικές εργασίες, ναι, τις αναλαμβάναμε μόνοι μας όπου μπορούσαμε. Εκείνο που πρέπει να ξέρετε για την παγία είναι ότι.
0: Δεν έχουν δηλωθεί οι διευθυντές.
2: Δεν έχει δηλώσει τις διευθυντές στην τράπεζα για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, εάν και εφόσον κατατεθούν τα χρήματα.
0: Άρα δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν υπάρχουν χρήματα στην παγία ή όχι και τι χρήματα υπάρχουν.
2: Δεν έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ακόμα. Νομίζω ότι θα διευθετηθεί εντός των ημερών.
0: Και γιατί δεν έχουν δηλωθεί τα ονόματα των διευθυντών, γι' αυτό έχει να κάνει με όλα τα σχολεία. Γιατί στους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς μπαίνουν τα σχετικά χρήματα.
2: Δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κύριε Αβούρη, ένα 2026.
2: Και εμείς απορούμε.
0: Είναι δυνατόν. Τι καθόμαστε και συζητάμε
2: εντάξει,
0: τώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει μια δυσλειτουργία, μια βραδύτητα της κινήσης του Δημοσίου, το ξέρουμε, και της Δημοτικής Αρχής να διευθετήσει όλα αυτά τα θέματα.
0: Και γιατί καταργήθηκαν κατά τη γνώμη σας οι σχολικές επιτροπές?
2: Δεν ξέρω. Α, ρωτήσουμε τον Υπουργό.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμο. Πρέπει να απαντήσω ο Δήμος σε κάποια θέματα.
2: Ναι.
0: Αλλά πολλά, τα περισσότερα βέβαια εκπορεύονται από την κεντρική εξουσία. Τέλος πάντων, γιατί και οι Δήμοι λένε ότι διαχειριζόμαστε ψίχουλα για τα λειτουργικά των σχολείων. Και δεν είναι μόνο τα λειτουργικά, είναι και συντήρηση και.
2: Εντάξει. Δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Αυτό το θέμα με την παγία θα μπορούσε να λυθεί το διαδίκτυο.
0: Άρα είναι προτεραιοτήτων και αρχήσεων και.
2: Και είναι εκεί και είναι κάποιοι υπάλληλοι. Εντάξει, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους όσο μπορούν, μας βοηθάνε.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Μπορεί να χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, επιτέλει ήταν πολύ σημαντικό έργο και στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου. Η αλήθεια είναι κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ένα σχολείο που θρηνεί θύματα. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε.
2: Δυστυχώς.
0: Τα προηγούμενα χρόνια έχουν χαθεί 4 μαθητές του σχολείου από τροχέα στην ευρύτερη περιοχή και μπροστά από το σχολείο και όχι μόνο.
2: Εμείς βλέπουμε νέους. Νέους που χάνουν τη ζωή τους άδικα, κυρίως σε τροχέα ατυχήματα. Νέοι άνθρωποι που έχουν περάσει από όλα τα σχολεία της Ζακύνθου και μας στενοχωρεί ιδιαίτερα.
0: Ναι, γιατί βρίσκεται σε ένα δρόμο, βρίσκεται το ΕΠΑΛ γειτνιάζει με έναν δρόμο που έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Ναι. Δυστυχώς.
0: Κάποια στιγμή είχε γίνει μια παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να μπει προς τα μέσα ένα τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του ΕΠΑΛ. Στο σημείο που περιμένουν τα παιδιά τα λεωφορεία για να πάνε
2: να
0: από.
2: Να γίνει μια νησίδα για να την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών.
0: Στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν από και προς τα σχολείο.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει λειτουργήσει θετικά, να φανταστώ.
2: Δυστυχώς. Τα λεωφορεία έρχονται μόνο 8 και 4, φεύγουν γύρω στις 2 παρά 4.
0: Ναι.
2: Όλη την υπόλοιπη ώρα λειτουργεί ως πάρκι.
0: Α, μάλιστα. Των μαθητών, γιατί... των εκπαιδευτικών.
2: Και όλων. Όλων. Ακόμα και των επισκεπτών.
0: Ακόμα και των επισκεπτών.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ζητάμε εδώ απέναντι να ενοικιαστεί από το Δήμο ένας χώρος.
0: Ναι.
2: Και να λειτουργήσει ως πάρκινγκ. Γιατί εδώ είμαστε 50-60 καθηγητές και πολλοί μαθητές έρχονται με δικά τους μέσα.
0: Με μηχανάκια κτλ.
2: Και αυτοκίνητα.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αποτύχει πολλές φορές επιβιώνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί. Και ζούμε από τύχη και από θαύμα.
2: Έγινε όμως μια προσπάθεια. Μπήκε μια διάβαση από αυτές τις έξυπνες.
0: Ναι.
2: Ελπίζουμε να λειτουργήσει, ελπίζουμε να υπάρχει η σχετική διαγράμμιση, οι σχετικές πινακίδες και ο κόσμος εδώ θα πρέπει να λάβει υπόψη του σοβαρά ότι υπάρχει ένα σχολείο το οποίο και στην προσέλευση και στην αναχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.
0: Καλές βλέπουμε και έξυπνες διαβάσεις, αλλά αν υπάρχει έλλειψη παιδείας σε όλα τα επίπεδα,
2: Νέγκα,
0: τι να κάνουν οι έξυπνες διαβάσεις.
2: Να προσπερνάνε. Το σχολικό λεωφορείο όταν είναι σταματημένο.
0: Έτσι.
2: Γιατί μπορεί κάποιο παιδί να διασχίσει το δρόμο, να το προλάβει, Έτσι.
0: Να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.
2: Να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, να προλάβει το λεωφορείο και υπάρχουν αυτοκίνητα που κάνουν προσπέραση στο σταματημένο λεωφορείο.
0: Ναι, κάποιοι εκεί κάνουν ράλι.
2: Ναι, τα, όχι ράλι.
0: Ράλι. Περαστική εννοώ.
2: Εντάξει.
0: Επιδείξεις και τα λοιπά. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτά γίνονται παντού, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι τελευταίο είναι αλήθεια ότι κάποιοι μαθητές πηδάνε τα κάγκελα για να πάνε στην απέναντι καφετέρια.
2: Είχαμε ένα θέμα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία σε τι απόσταση πρέπει να υπάρχουν καφετέρειες κτλ. Από τα σχολικά συγκροτήματα.
2: Μέχρι να διοδοτηθεί η υπεύθυνη εδώ του κηλικίου, ναι, τα παιδιά δεν είχαν άλλο τρόπο να φάνε κάτι ή να πιούν ένα μπουκάλι νερό.
0: Ναι.
2: Και έπρεπε να πηγαίνουν απέναντι. Τους ανοίγαμε την ώρα των διαλυμάτων, άρα αυτοί μπορούσαν να πηδάνε και τα κάγκελα.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε κάποιες άλλες στιγμές, όπου δεν επιτηρείται ο πράβιος χώρος.
0: Ναι, ένα καφέ, μια καφετέρια, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα. Τουλάχιστον 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Και δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Για να διοδοτηθεί μια καφετέρια. Για παράδειγμα.
2: Αυτό
0: υπάρχει σχετική νομοθεσία, έριξα μια ματιά και υπάρχει η καφετέρια εκεί κοντά, δεν ξέρω αν είναι σε απόσταση 50 μέτρων, αν έχει αδειοδοτηθεί από το Δήμο και με ποιο τρόπο, και ότι αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με το σχολικό συγκρότημα στο Καταστάρι.
2: Ναι, και δεν είναι τη δική μου αρμοδιότητα.
0: Όχι,
2: όμως, να σας απαντήσω.
0: Όχι, θα απαντήσω η Δημοτική Αρχή, απλά το αναφέρω.
2: Ότι οποιοδήποτε τρόπο, λόγος που αποσπά τους μαθητές από την πρόσβασή τους στο σχολείο, ή την ενασχόλησή τους με τα μαθήματα και τα λοιπά, ναι, μας δημιουργεί κάποιο θέμα.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
0: Έχει άμεση σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Ότι αποσπούνται η προσοχή τους από το σχολείο.
0: Ναι, και το να πηδάνε τα κάγκελα και να περνούν απέναντι να πάνε στην καφετέρια, κινδυνεύει και η σωματική τους ακαιρεότητα.
2: Σίγουρα.
0: Τέλος πάντων.
2: Έγινε.
0: Εντάξει κύριε Αβούρη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να περάσετε ένα μήνυμα στους φίλους ακροατές.
2: Περιμένω να έρθετε να καταγράψετε τη δουλειά που κάνουν οι μαθητές εδώ μέσα.
0: Γιατί η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση αξίζει να έχει καλύτερη τύχη. Να βρεθεί στη θέση που της αξίζει να είναι.
2: Εμάς είμαστε σίγουροι, γιατί μέσα στο σπίτι σας θα μπει και ο υδραυλικός, θα μπει
0: και ο ηλεκτρολόγος και ο ψυχτικός.
2: Ο μηχανολόγος
0: για το αυτοκίνητο.
2: Να είναι καταρτισμένος.
0: Έτσι.
2: Να θυμίσω ότι εμείς το σχολείο μετέχει και σε προγράμματα Εράσμους.
0: Ναι.
2: Και τα Εράσμους δεν είναι μόνο...
0: Ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών. Ναι.
2: Ναι, είχαμε εκπαιδευτεί μια ομάδα μαθητών πολύ σημαντική. Το 2020, το 19, σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Σκωτία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στο πτυχίο τους, ξέρετε.
0: Mm.
2: Διότι εμείς τότε δεν κυκλοφορούσαν το 2019 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και είναι πιθανότατα το μέλλον.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πάει ένας απλός συντηρητής ενός αυτοκίνητου να ανοίξει το καπό αν δεν απασφαλίσει την μπαταρία. Εκεί μιλάμε για 700-800 βολτ, έτσι. Δεν μιλάμε για 24 και 12.
0: Μάλιστα.
2: Που έχει η μπαταρία του αυτοκίνητου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να είναι καλή καταρτισμένος και στα μελλοντικά αυτά που έρχονται.
0: Ναι, κάτι τελευταίο. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα το ποια ειδικότητα έχουν ακολουθήσει, απορροφούνται ως ένα βαθμό, δεν ξέρω σε τι βαθμό, από την τοπική αγορά εργασίας, την αποκαλούμενη? Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
2: Αν απορροφιόντουσαν, δεν θα υπήρχαν τόσο μεγάλες ελλείψεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυχτικούς.
0: Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που αποφοιτούν το ΕΠΑΛ?
2: Σας λέω ότι ορισμένοι μπορεί να πάνε στο στρατό, ορισμένοι μπορεί να πάνε σε σπουδές. Οι περισσότεροι τώρα απασχολούνται γιατί βρίσκουν πιο εύκολα μεροκάματα στον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Γιονόνοητο.
2: Υπάρχουν όμως και τα παιδιά εκείνα τα οποία αξιοποιούν το πτυχίο τους και τα προγράμματα μαθητείας και ασχολούνται με το θέμα. Και εκεί μας κάνει χαρούμενος. Όταν βλέπουμε έναν επαγγελματία που τον έχουμε, που έχει περάσει από το σχολείο.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή υπόλοιπη σχολική σεζόν. Και πάντα κοντά σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρης Αβούρης, Διευθυντής ΕΠΑΛ της Ζακύνθου.

αρκούσε μια μπόρα. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, Σταύρο Τιβέρη, για τη χθεσινή φθινοπορεινή μπόρα μέτριας έντασης για παράδειγμα και μικρής διάρκειας, για να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν έγινε ανάγκη να πλημμυρίσονται το νησί για να πούμε αποφύγαμε τα χειρότερα. Εδώ πλημμύρισε η πλατεία Αγίου Μάρκου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Ή για παράδειγμα το σημείο μπροστά από το μικρό διοικητήριο του νησιού, επί της παρεταϊκής οδού Καπαλουμβάρδου. Ένα κεντρικό σημείο της πόλης που είναι απλησίαστα τα πεζοδρόμια. Κάποιος έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και είναι μέσα στα νερά, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και δεν μπορεί να το προσεγγίσει, είτε να μπει σε αυτό ή να βγει έξω από αυτό. Δρόμοι και πεζοδρόμια γίνονται ένα από το νερό ή από τα νερά. Και στο συγκεκριμένο σημείο και μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, επί της παραλιακής οδού Καπαλουμβάρδου, από τη δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνουμε, όπως φεύγουμε από την πόλη, και σε άλλα σημεία. Όλο το νησί, μία κακοτεχνία, μία αυθαιρεσία και μία παρανομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ειδού τα αποτελέσματα. Με μία βροχούλα. Και μην πείτε ότι με το παραμικρό, γιατί με το παραμικρό βαφτίζουμε τα πάντα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά δεν είναι τέτοια. Το να βρέξει λίγη ώρα, με κάποια ένταση, μέσα Οκτωβρίου, λογικό είναι. Και να βλέπεις τώρα τουρίστες να μην ξέρουν πού να πάνε. Να κόβουν δρόμο ανάμεσα από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί που έχουν κάνει και καλά νέα χωροθέτηση, μπροστά από το μικρό διοικητήριο. Σε ένα πολυσύχναστο σημείο, με τους κάδους είτε γεμάτους απορρίμματα, είτε μισογεμάτους, και με σακούλες απορριμμάτων πεταμένους εκεί τριγύρω. Και τα σκουπίδια απ' έξω. Να περνούν τα αυτοκίνητα, να μην κόβουν ταχύτητα και να γεμίσουν τους περαστικούς και τους πεζούς με νερά. Αυτά και άλλα πολλά. Και λίγα λέω.

0: Μόνο για Ζακεθινό δεν λέει το τραγούδι. Τι θα μπορούσε να κάνει ένα Ζακεθινό, ή γιατί θυμίζεται? Θα έλεγα τώρα τίποτα, αλλά άστο καλύτερα.
1: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

0: Πάμε και μια κεφαλονιά. Γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, αλλά και περιφερειακό. Αν και παντού ακούγόμαστε. Πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμος Τομοθεάτος, ο οποίος πρόσφατα επανεξελέγει για τρίτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, POX, και μάλιστα αναλαμβάνοντας καθήκοντα τρίτου αντιπροέδρου με ευθύνη στα οικονομικά. Τρίτου αντιπροέδρου οικονομικών. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κύριε Τομοθεάτο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι καιρό κάνει στην ωραία Κεφαλονιά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο καιρός είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια και καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Ναι, είστε καλά. Θα ήθελα από την ευκαιρία να ρωτήσω αν έχει έτσι κάποια διαμορφωμένη άποψη η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης για το θέμα που έτσι απασχόλησε και το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου για την ερευνητική γεώτρηση, για την εξόρυξη υδρογονανθράκων ενδεχομένως και φυσικού αερίου, σε πρώτη φάση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στο οικόπεδο 2 εκεί ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στο νησάκι Οθονή. Αν και γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο, ωστόσο με πάρα πολλές αντιδράσεις και από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και από πολλούς και διάφορους φορείς από την Κέρκυρα και όχι μόνο.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε υπέρ της εξόρυξης. Καταλαβαίνετε ότι το να κάνει ο άλλος μπάνιο και να έχει απέναντί του έστω και αμυδρά να βλέπει την εξέδρα εξόρυξης δεν είναι και ότι πιο...
0: Δεν θα φαίνεται από πουθενά, λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Το φαίνεται από πουθενά. Πάντως, εντάξει, πρέπει τα μέτρα ασφαλείας να είναι πάρα πολύ μεγάλα. Καταλαβαίνετε ότι μια θαλάσσια ρήπανση, η οποία μπορεί να μην φαίνεται η εξέδρα οπτικά, όπως είπαμε, αλλά η θαλάσσια ρήπανση είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις παραλίες της Κέρκυρας. Νομίζω ότι είναι.
0: 44 χιλιόμετρα απόσταση από το νησάκι Οθονία, από τα διαπόδια που ανήκουν στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι καλά και είναι αυτό που έλεγα και στους συναδέλφους εδώ πέρα στην Κεφαλονιά όταν μιλάγαμε για το θαλάσσιο πάρκο που θα ευρεθεί.
0: Θαλάσσιο πάρκο Ιωνίου και Αιγαίου.
1: Από τη Λευκάδα και κάτω. Λέω, παιδιά, μην νομίζετε ότι η Κέρκυρα είναι ευνοημένη, γιατί μεθαύριο θα έρθουν οι εξορίξεις να τους απασχολήσουν εκεί. Και δικαιώνουμε πολύ, πολύ γρήγορα.
0: Ερευνητική σε πρώτη φάση γεώτρηση.
1: Ναι, ερευνητική. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ιόνιο γενικά, εντάξει, η Κέρκυρα δεν είναι τόσο πολύ, αλλά το Ιόνιο γενικά είναι και μια σεισμογενής περιοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά.
0: Είναι περισσότερο η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.
1: Μπορούν να επηρεάσουν. Πάντως, από τη στιγμή που αποφασίστηκε, πρέπει τα μέτρα να είναι πάρα πολύ αυστηρά σε σχέση με το περιβάλλον. Και το λέω αυτό, και θα μου πει κάποιος, ναι, σίγουρα θα ληφθούν μέτρα. Βλέπουμε και με τις ανεμογεννήτριες που ειδικά στην Κεφαλονιά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διασφορά στα βουνά της Κεφαλονιάς, τα οποία μετά από την εγκατάστασή τους έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και διάφορα τέτοιες καταστροφές. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι περιβαλλοντολογικές μελέτες.
0: Αυτό που εισπράττω από αυτά που λέτε, ότι τουλάχιστον έχετε σοβαρές επιφυλάξεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
0: Αν όχι κατηγορηματική αντίθεση.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει μεγάλη. Εντάξει, όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο ανεξέλεκτα είναι. Ξέρετε, κάτι δεν τους αγγίζουν.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τα τρένα μέχρι πέρυσι πηγαίνανε χωρίς μέτρα ασφαλείας. Ενώ πολύ απλά μία.
0: Και 12 λεπτά στην ίδια κατεύθυνση πριν γίνει η τραγωδία.
1: Ναι, ενώ την ίδια στιγμή, αν σου λήξει το πιστοποιητικό πυρασφάλεια στην επιχείρησή σου, η επιχείρηση κλείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες αντιμετώπισης.
0: Ναι, κύριε Τιμοθεάτο, να ρωτήσω έτσι και τη θέση της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο θέμα, αν θέλετε, σε δύο λόγια.
1: Ναι,
0: επιγραμματικά ποια είναι η δική σας θέση?
1: Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό ήταν μια πάγια απέτηση του κλάδου. Φυσικά όχι με τη μορφή που ήρθε. Έτσι, ναι. Είμαστε κατά των οριζόντιων περιορισμών όλων αυτών των μέτρων που δεν αφήνουν στην ουσία την ανάπτυξη μιας περιοχής. Άρα συνεπώς θέλει πάρα πολλές αλλαγές στο χώρο ταξικό.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μας.
0: Πάμε τώρα στην επανεκλογή σας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τα οικονομικά. Τι σημαίνει αυτή η επανεκλογή και η θέση?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι μια τιμή που μου κάνουν οι συνάδελφοι να με εκλέξουν για τρίτη συνεχομένη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Από εκεί και πέρα, αυτή η τιμή μεταφράζεται και σε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να δουλέψω και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι 11 συνάδελφοι να προωθήσουμε τις θέσεις της ελληνικής ξενοδοχείας και να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο για αρκετά χρόνια.
0: Επιγραμματικά, αν θέλετε να αναφερθείτε σε αυτά τα προβλήματα, έχει μια σημασία να ακούσετε.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι η θέση μας, η απέτησή μας να μειωθεί το ΦΠΑ,
0: ναι,
1: από το 13% στο 6% στο τουριστικό πακέτο, στη φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Το θέμα του Airbnb, πρέπει να μπουν πιο αυστηροί κανόνες και πλαίσια λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ πρόσφατα είδαμε μια θλιβερή κατάσταση με 6 νεκρούς σε ένα τέτοιο κατάλημα που, αν μην τη άλλο, έτσι
0: ήταν. Στην Πλάκα, έτσι, στην περιοχή της Πλάκας.
1: Στην περιοχή της Πλάκας, το οποίο ήταν και ιδιοκτησία σε πολιτικού προσώπου. Το θέμα με το χωροταξικό.
0: Με Αμερικανούς τουρίστες μέσα που ήρθαν,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Άλλο πρόβλημα είναι το θέμα με το χωροταξικό που αναφέρατε εσείς. Και είναι και το πρόβλημα της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων. Έτσι, προδόση προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
0: Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, λέτε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να δανειστούν, αυτό εννοείται?
1: Όχι, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, ούτε και πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, ΕΣΠΑ και τα λοιπά, αναπτυξιακός νόμος. Είναι πολύ δύσκολη η όλη χρηματοδότηση.
0: Κυρίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ναι, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, πώς κύλησε η φετινή τουριστική σεζόν που πλησιάζει στο τέλος της και σε Κεφαλονιά Ιθάκη?
1: Ναι.
0: Και ποσοτικά και ποιοτικά, αν θέλετε. Και με ποσοτικά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, τα ποσοτικά είναι σίγουρα είναι θετικά.
0: Για Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Και ποσοτικά και ποιοτικά, αν θέλετε. Και με ποσοτικά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, τα ποσοτικά

0: υπολογίζει να πάρει ο ξενοδόχος. Νομίζω όμως ότι επειδή οι πληρότητες ήταν καλές, θα είναι θετικό το πρόσημο, δηλαδή δεν θα καταγράψουμε ζημιές. Από εκεί και πέρα άλλοι κλάδοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι η εστίαση. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία τάση των επισκεπτών να κατευθύνονται προς το λιανικό εμπόριο, προς τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα οποία κάνουν χρυσές δουλειές σε τουριστικές περιοχές όπως η Ζάκυνθος, για παράδειγμα.
0: Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι μία τάση των τελευταίων χρόνων που πρέπει να τη μελετήσουμε και ο κάθε επιχειρηματίας, ειδικά της εστίασης, να μελετήσει και αν κάνει κάτι σωστά ή αν κάτι κάνει λάθος. Δεν είναι μόναχα δεν έχουν λεφτά και πάνε εκεί. Μπορεί και εμείς να είμαστε πιο ακριβοί σε σχέση με αυτά που μπορούν να δαπανίσουν. Άρα πρέπει όλοι να δούμε το προϊόν μας σε ποια τιμή
1: το πουλάμε. Προϊόν.
0: Το προϊόν της κάθε επιχείρησης, σε ποια τιμή το πουλάμε και αν ανταποκρίνεται τα χρήματα που ζητάμε με την ποιότητα που προσφέρουμε.
1: Τις παραγόμενες υπηρεσίες δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι μια μεγαλύτερη κουβέντα και δεν είναι μοναχά δεν έχουν λεφτά και πάνε εκεί. Πρέπει να τα δούμε.
1: Παραγόμενες υπηρεσίες, υποδομές. Πάνε πακέτα αυτά.
0: Ναι, όλα είναι. Όλα αυτά είναι μέσα στον κουβά που λέμε τουριστικό προϊόν. Έτσι δεν αποτελείται μόναχα το ξενοδοχείο. Το τουριστικό προϊόν αποτελείται από πάρα πολλές υπηρεσίες. Είτε λέγεται μεταφορά, είτε λέγεται εστίαση, είτε λέγεται ύπνος. Όλα αυτά είναι.
1: Όταν δεν έχουμε λυμένα βασικά ζητήματα, πρώτα για εμάς τους ίδιους, τους μόνιμους κατοίκους, καθαριότητα, ίδρυυση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο και πολλά άλλα. Κατά τα άλλα, μετά μιλάμε για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινο άλογο, επιτρέψτε μου να πω.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, γιατί αν δεν ο τόπος μας δεν αναπτύσσεται και πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη αυτή να την απολαμβάνουν ενώ στις υποδομές δεν την απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι, δεν θα έχουμε και επισκέπτες. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν φτιάχνουμε τα έργα για να τα... γιατί πολλές φορές αν παρακολουθήσετε δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά κτλ. Ένα έργο για να το δικαιολογήσουν γιατί πρέπει να γίνει, πρώτα λένε για τον τουρισμό. Όχι, πρώτα είναι για τους κατοίκους που βρίσκονται στα νησιά και μετά φυσικά θα τα απολαύσει και ο επισκέπτης. Ο μόνιμος κάτοικος είναι 12 μήνες το χρόνο πάνω στο νησί, ο επισκέπτης είναι μερικές μέρες, άντε μερικές εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Άρα όλα τα έργα είναι καλά να γίνονται για τον μόνιμο κάτοικο πρώτα και μετά για τον επισκέπτη.
1: Και να μένουν και τα χρήματα.
0: Εντάξει, είναι και
1: σε
0: το ζητούμενο
1: τόπο.
0: Να μένουν και, να μένουν
1: τόπο,
0: και τα χρήματα.
1: Γιατί πολλά από αυτά φεύγουν έξω. Εντάξει, και μένουν εδώ. Είσαι λίγα χέρια.
0: Ναι, είναι και το ζητούμενο να μένουν στον τόπο, γιατί αν τα χρήματα μένουν στον τόπο αναπτύσσονται. Αν φεύγουν, όπως λέτε, έξω, σε άλλες χώρες, καταλαβαίνετε ότι η προστιθέμενη αξία που δίνει ο τουρισμός είναι πολύ μικρή αφού φεύγουν τα χρήματα έξω.
1: Ένα πολύ ευμετάβλητο και ευάλωτο προϊόν, το τουριστικό προϊόν, γιατί πολλές φορές επηρεάζεται και εξαρτάται και από τις διεθνείς εξελίξεις, κύριε Τιμοθεάτο.
0: Έτσι ακριβώς. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ άμεσα τον τουρισμό. Και γι' αυτό ήταν φέτος και οι κρατήσεις last minute, υπήρχαν όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Τις τελευταίες στιγμές δηλαδή.
0: Ναι, υπήρχαν όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, στον Κόλπο, η Ουκρανία και όλα αυτά και οδηγούσαν τον κόσμο σε μια βεβαιότητα και άφηναν την κράτηση προς την τελευταία στιγμή.
1: Έτσι να δώσω σε τίτλους μια συνέντευξη που δώσατε πρόσφατα στον καλό συνάδελφο Σάκη Βούτο στο Βούτος Πρέσε και στην Κεφαλονιά, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών ανταποκριτής της ΕΡΤ από την Κεφαλονιά. Λέτε λοιπόν ακρίβεια, μικρότερη διάρκεια διακοπών και προβληματισμός για την επόμενη σεζόν. Θετική εικόνα αλλά χωρίς ασφαλή συμπεράσματα. Το τουριστικό προϊόν είναι μια αλυσίδα. Η υψηλή τιμή των καυσίμων πλήττει συνολικά την αγορά. Κριτική για τις συμμετοχές σε τουριστικές εκθέσεις. Οι πρώτες ενδείξεις για το 27. Δεν υπάρχουν τουρίστες δεύτερης κατηγορίας. Ποιότητα, τοπικά προϊόντα και διαδικτυακές κριτικές. Σεβασμό στον πελάτη μας. Τα λέω αυτά γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο, έτσι για να δω λίγο, για να κάνουμε έτσι περισσότερο κατανοητή τη δική σας φιλοσοφία και το δικό σας τρόπο σκέψης.
0: Ναι, εντάξει, τα είπατε όλα
1: σε τίτλους, ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε συμφωνείτε με αυτά που έχετε ήδη δηλώσει.
0: Εντάξει, εννοείται ότι συμφωνώ, εγώ τα είπα.
1: Καλημέρα σας και τον Βούτο να
0: ακούει. Δεν υπάρχουν, καταρχήν να το πούμε ότι δεν υπάρχουν τουρίστες δεύτερης κατηγορίας.

0: Ιταλίας, όλοι οι τουρίστες που έρχονται στα νησιά μας, πρέπει να τους ευχαριστούμε γιατί έρχονται να απολαύσουν τον τόπο μας, έρχονται να χαλάσουν τα χρήματά τους στον τόπο μας, άρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να προσελκύσουμε άλλους επισκέπτες, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας, είτε είναι δημόσιες κυρίως, είτε είναι ιδιωτικές, και να προσελκύσουμε καλύτερους οικονομικά πελάτες με τις τιμές που θα επικρατούν. Είναι νομίζω το μοναδικό φίλτρο αυτό που μπορεί να, το οποίο μπορεί να αναβάλουμε, ας το πούμε.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Έτσι, πώς πήγε φέτος η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις για το 2027 για Κεφαλονιά, Ιθάκη, και αν έχετε γενικότερα εικόνα για τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά ή τα Ιόνια νησιά συνολικά. Σας βάζω δύσκολα λιγάκι, το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα. Η κρουαζιέρα. Ναι, η κρουαζιέρα πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν καθημερινές προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στην Κεφαλονιά, στο λιμάνι του Αργοστολίου κυρίως. Ναι. Υπήρχαν και κάποιες λίγες προσεγγίσεις στη Σάμι, είτε στο ανοιχτά στο Φυσκάρδο, αλλά ήταν πολύ λίγες. Υπήρχαν και διπλές και τριπλές ορισμένες μέρες στην Κεφαλονιά, που πραγματικά ήταν μια απόβαση εισαγωγικά τουριστών, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, όταν το κάθε κρουαζιεροπλοίο μπορεί να κουβαλάει πάνω από 6.000 επισκέπτες επάνω, τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι με τρία κρουαζιερόπλοια πραγματικά δοκιμαζόταν η αντοχή του νησιού, και δεν δοκιμάζεται γιατί δεν χωράει η έκταση του νησιού τόσο κόσμο. Απλά πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαχείριση των ροών και από τα παστορία που εκπροσωπούν τις εταιρείες κρουαζιέρας, αλλά και από τα αξιοθέατά μας, τα οποία κυρίως επισκέπτονται είναι η Μελισσάνη και η Δρογκαράτη, τα δύο αυτά σπηλαία. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση για να αφήνουμε καλύτερη εντύπωση στον πελάτη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τιμωθάτου. Μόνο μια κουβέντα, αν έχετε την καλοσύνη, για τις πρώτες ενδείξεις το 2027, έτσι επιγραμματικά.
0: Έρχονται κρατήσεις στα συστήματά μας. Είναι φυσιολογική η ροή για την εποχή. Φυσικά περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε περίπου ένα μήνα, που θα επισκεφτούμε και εμείς την έκθεση του Λονδίνου, τη World Travel Market, και θα έχουμε τις συζητήσεις με τους συνεργάτες μας, tour operator, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες, ώστε να δούμε και αυτοί που έχουν παραπάνω στοιχεία τι βλέπουν για την επόμενη χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά. Κύριε Τιμωθάτου,
0: κλείνοντας ένα δευτερόλεπτο, να πω ότι όλο το Ιόνιο ξενοδοχειακά είναι ενωμένο. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάκυνθο, με την κυρία Τετράδη, με τον κύριο Βούλγαρη, και η Κεφαλονιά είμαστε ενωμένοι. Και δεν πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που έχουμε.
1: Η οποία η κυρία Τετράδη, εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, είναι και υπεύθυνη στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
0: Βέβαια.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και μαζί της.
0: Πολύ σημαντική θέση.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Τιμωθεάτο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς Ιθάκης και τρίτος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με αρμοδιότητα στα οικονομικά. Σας χαιρετάμε. Πολύ πολύ σύντομα, έτσι, 2-3 ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο imerazade.gr. Ανέλαβε καθήκοντα του νοσοκομείου Αναστάσιος Λιάσκος, του νοσοκομείου Ζακύνθο εννοείται, στόχος η βελτίωση της λειτουργίας και αναβάθμιση των υπηρεσιών, δηλώνει ο νέος πρόεδρος ή νέος διοικητής. Στο επίκεντρο των διεθνών εμπορικών επαφών τα προϊόντα της Ζακύνθου. Χωματερές που δεν λένε να εξαφανιστούν. Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου. Υπάρχουν σημεία που είναι 30-40 χρόνια πίσω. Δήμος Ζακύνθου, τι προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο ΓΕΛ, πρώτο Γενικό Λύκειο, το πρώτο σχολικό συγκρότημα του περιβόητο, ακούστε. Εντομοκτονία, τιμιοκτονία μετά τον εντοπισμό νεκρών ποντικιών. Τι άλλο να πούμε εμείς. Απαγορεύονται τα social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Πώς θα λειτουργεί η πρόσβαση. 57 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 5 έως 11 Οκτωβρίου, 161 στο Ιόνιο. Ελμέ Κεφαλονιάς Ιθάκης, 31 κενά εκπαιδευτικών και πάνω από 600 διδακτικές ώρες χαμένες, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελμέ Κεφαλονιάς Ιθάκης Δημήτρης Λάγιος. Έχουμε μιλήσει μαζί του. Αυτά για την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Θα ξαναλέμε αύριο. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ του Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια.

0: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ουδήθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Ουδήθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, τα ΕΦΕ και τα TikTok εδώ ο Αλέξανδρος Λάσης, μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Επτάνησα δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο, με λίγο ζόρι στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Erteco. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το κινητό σας και σε iOS και σε Android ή σε οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα μουσικά, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα αθλητικά και όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί και οι 19. Μέσα σε αυτούς, μόλις μπείτε στην ενότητα περιφερειακή σταθμή, τρίτη είναι η Ζάκυνθος. Και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Γράφετε στην αναζήτηση στην εφαρμογή Viber Ert Zakynthou και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, βίντεο, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς.

είναι λοιπόν Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, γιορτάζει ο Ανδρομάχος και η Ανδρομάχη ή η Μάχη, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Ήταν 12 Οκτωβρίου του 1862 όταν ο Όθωνας εγκατέλειπε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Μουσική 12 Οκτωβρίου του 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς βγαίνουν, οι κάτοικοι της Αθήνας και του Πειραιά βγαίνουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής, χτύπαγαν οι καμπάνες, ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου κρατάει η αποχώρηση. Τότε ήταν όταν ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος, να το λέμε και αυτό για να τα θυμόμαστε όλα, και Βούλγαρος στρατιώτης αποχωρεί από την υπηρετική Ελλάδα.

12 Οκτωβρίου του 1830 γεννιέται ο εθνικός ευεργέτης ο Ανδρέας Σύγκρος, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός. Το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσας. Το 1937 η Μάρθα Βούρτσι. Και το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της Φερόνιμης εταιρείας, που είναι η πασίγνωστη εταιρεία με σήμα το κροκόδιλάκι.

Την επικαιρότητα είναι η προεκλογική περίοδος, η μακρά προεκλογική περίοδος λοιπόν που διανύουμε, με δημοσκοπήσεις να γίνονται, να παραγγέλνουν και τα κόμματα τις δικές τους για να δούνε πού ακριβώς βρίσκονται. Δεύτερο θέμα που είναι μεγάλο είναι το τι θα γίνει με τα καύσιμα, και φαίνεται πως πηγαίνει η κυβέρνηση σε επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη θα γίνουν οι όποιες ανακοινώσεις. Στο παιχνίδι προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Και είναι στη φυλακή ο Καμπούρης, ο παρουσιαστής, Παύλα, πρόεδρος του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος του ΛΑΟΣ, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 17 ωρών στην Ευελπίδων. Ο Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στο ΝΕΦΚΑ προφυλακίστηκαν. Από το αστυνομικό επίσης δελτίο, βέβαια το προηγούμενο ήταν και λίγο οικονομικό περισσότερο, βρέθηκε μια 89χρονη δολοφονημένη στο Μενίδη. Ο βασικός ύποπτος για το θάνατό της φέρεται να είναι ο γιος της 62 ετών.

Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από τα νέα, καθημερινή δεν βγαίνει τη Δευτέρα και καλά κάνει. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις? Σας πω εγώ, στους εκπαιδευτικούς. Τσακμπαμ. Κτηματολόγιο. Αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία? Πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων? Πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης? Ένας οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις από τα νέα για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Σκληρό πόκερ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη άρων-άρων, στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων αυτά, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια? Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε πριν από 2 μέρες. Μεγάλωσα στην εποχή της μεγάλης ανέχειας. Ένας συγγραφέας λάτρης και έχει γράψει και πολλά βιβλία για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά κυρίως για τον Πειραιά. Δεύτερο μέτωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Περσικό λόγω των Χούθη.

Απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου, είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο. 2.200.000 δικαιούχοι, οι 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Δάκτυλος του Κρεμλίνου στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε ότι υπήρξε ρωσική επιρροή το 2016. Η εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυρής η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους. Ψυχρολουσία τράψε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τείχο τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Κυβέρνηση αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας δεύτερη διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μετροπόντικας τρέχουν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34. Το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Κυβέρνηση, ενεργειακή κρίση, μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία την Τετάρτη, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με αφορμή άρθρο του Καρτερού, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, έκθεση με τα ελληνικά κοιμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία. Το Μανιφέστο. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου μετά τη θρασκιά των Παπά, των απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην Ελλάς για την απορία του Καρτερού. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Καρβέλας versus Βύση είναι πολλά τα λεφτά στον ανηλαιή πόλεμο των Ρόουζ που εμπλέκεται και η ΑΔΕ. Διονύσης Χαριτόπουλος ο συγγραφέας αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με τη Μαλβίνα. Κυριάκος Πιερακάκης πήρε τη ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν, σκληρή μάχη για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νίκη Κεραμέως παρέμβαση ασπίδα για τους ντελιβεράδες. Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο.
είναι αντιμέτωποι ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Κόντρα, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Ρεσάλτο των λιμενικών σε ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης, ανοιχτά της Χίου. Ξεκαθαρίζει η Ελλάς, οικοδομούν με μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αποκαλυπτικά στοιχεία φεύγουν άρον-άρον για τη σύνταξη οι γυναίκες. Γλυφάδα στο φως νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του άνδρα που δολοφονήθηκε.

Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της. Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Σταύρος Παπασταύρου, ανάσα για 1,17 εκατομμύρια πολίτες με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Μήνυμα ισχύος από Μητσοτάκη. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Συνεχίζουμε με την Political. Εξοπλιστικό Limit Up. Αμερικανικοί πύραυλοι αλλάζουν το παιχνίδι πάνω από το Αιγαίο. Συμφωνία Trump-Putin. Τι ανατροπές φέρνει η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ελληνική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπει το Ευρωπαϊκό Μπλόκο στις υβριδικές μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορα. Οδικός χάρτης. Τα 8 SOS για διοκτήτες ακινήτων πριν κάνουν deal με τον ενοικιαστή. Πώς έγινε η μαφιόζικη εκτέλεση στη Γλυφάδα, οι σχέσεις με Θαμνάκια, Μαύρο και το καρτέρι θανάτου. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Γκιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέες αποκαλύψεις από τη Wall Street Journal με ελληνικό άρωμα. Εκτενή ρεπορτάζ από διεθνή μέσα. Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κοιμήλια. Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Παρατηρητής και στον κόσμο του ο Πρωθυπουργός, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Τραμπ, Πούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στον Ζελένσκι. Αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός για τα Τέμπη, για την τραγωδία στα Τέμπη.

ναυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του PDE, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Οικονομικών των Κονδυλίων, ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης. Ενεργειακό κόστος στα σενάρια για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Θρύλος με κοχώνες. Με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Απίστευτος ο κάπτεν, συγκλονιστικός ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, που πέρα από το τέρμα που πέτυχε, καθάρισε και τα πάντα στα μετόπιστε. Παράπονα, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τον Ερνάντεθ, διότι ο Ισπανός ρέφερι δεν απέβαλε με δεύτερη κάρτα του Σαντίνιο, Αντίνο και Ταμπόρδα. 10 με τόνο. Η αρμάδα του Αλγουαθίλ δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι στο τελευταίο ημίωρο έπαιξε με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Σάλιακα, με δύο κίτρινες στο 63 και στο 66. Ρεσιτάλι Μανόλ, τρομερή διαχείριση από τον Βάσκο τεχνικό, που με τις αλλαγές του έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Πάω για Βρούβες, όλα λάθος στον Παναθηναϊκό του Νίστρου, που ξεγυμνώθηκε στο πρώτο μεγάλο τεστ. Ανίκανοι οι πράσινοι να δημιουργήσουν έστω μια κλασική ευκαιρία μετά το αριθμητικό πλεονέκτημά τους. Θα σας το χαλάσω λίγο, και εγώ γάβρος και άρρωστος είμαι, αλλά αν είναι έτσι όπως τα λέει το πρωτοσέλιδο, πρέπει να είναι 4-0 το σκορ ή 5. Για να μην μας τρελάνετε τελείως δηλαδή. Τα ρεσιτάλ του Ιμανόλ και αυτά που ακούμε. Οκ, μια σούπα ντέρμπι ήταν που το πήρε ο Ολυμπιακός. Για να τα λέμε όπως είναι δηλαδή. Μαρινάκης, τσακίσατε πάω και διαιτησία. Το μήνυμα του Προέδρου της Κόκκινης ΠΑΕ στον MVP Ρέτσο και σε όλη την ομάδα, με το μπράβο για την ηρωική επικράτηση στη μητέρα των μαχών και την προτροπή για τη συνέχεια. Οκ, πάμε. Πρωταθλητής Ρέτσο, εσύ superstar. 1-0 ο θρύλος, σάρωσε τον ΠΑΟ. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό. Εξολοθρευτής ο Πουέρτα εξαφάνισε τον Ουναΐ, κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του θρύλου. Εξαιρετικό διάβασμα και κοουτσάρισμα από τον Ιμανόλ. Ιδονή, ο Ρέτσος έσβησε όλους τους επιθετικούς του ΠΑΟ, ενώ πέτυχε και το εκπληκτικό γκολ του θριάμου. Μήνυμα Μαρινάκη, τσακίσατε πάω και διαιτητή. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός. Μην τρελαινόσαστε. Ο Ερνάντεθ χάρισε την εξόφθαλμη δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την αποβολή του Σάλιακα. Νίστρουπ, αξίζαμε να χάσουμε. Τρομερή ατμόσφαιρα, καταπληκτικό κορεό φόρος τιμής στον Παρασκευά Άτζα. Αυτό ήταν ωραίο, όντως, και μπράβο στα παιδιά της 7.

Φως. Φρυλική Παλικαρίσια νίκη 1-0. Μάγκες και με 10. Με τον τζαμπουκά του Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, παίζοντας από το 66 με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Νίστρουπ, παίξαμε με υπερβολικό άγχος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.

αγορά των σπορ. Είναι εδώ. Απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα, που με την εμφάνισή του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νίκολιτς για τις εγχώριες διοργανώσεις. Στον ένα βαθμό από την κορυφή η ΑΕΚ, ήττα Παναθηναϊκού 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, φιλική νίκη 2-0 επί του ΠΑΟ για την ΑΕΚ στα Σπάτα. Απίστευτα πράγματα με 25-1 γκολ σε 6 μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Live Sport. Πανάξια τον προσγείωσε. Επιβεβαίωση της Live και από Μητσοτάκη για το Καραϊσκάκης. Μπουλντόζες τον Μάιο. Ο Ολυμπιακός εξαφάνισε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό 1-0, αν και έπαιξε από το 66 με 10 λόγω αποβολής του Σάλιακα. Στο 11 εναντίον 11 οι Ερυθρόλευκοι είχαν στήσει πάρτι απέναντι στους ανήμπορους πράσινους, οι οποίοι πήραν την κατοχή μετά την κόκκινη κάρτα, αλλά ουσιαστικά δεν απείλησαν τον Ορτέγκα. Μεταγραφή Οκτωβρίου, το restart του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ και η εμφάνιση που απέδειξε ότι είναι εδώ και έτοιμος για MVP.

Μέτρο Σπορ. Χορεύοντας στη βροχή, οι παίκτες του Ηρακλή με δύο πολύ ωραία γκολ, Νίζετ και Κράιντς, συνδύασαν με νίκη την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και το γλέντισαν με τον κόσμο τους. Περί Χαρίς, ο Μονεμβασιώτης μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε έξτρα πριν. Καταιγίδα 45 λεπτών, ο Άρης έπνιξε τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 3-0, έχασε και πέναλτι, αλλά χαλάρωσε στο δεύτερο και κατάφερε να τελειώσει το μάτς με άγχος. 3-2 το τελικό σκορ. Γρηγορίου, μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε αγωνία, ενώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ ευρία νίκη. Φοβερά γκολ με κεφαλιά από Κουαμέ και Φαμπιάνο. Ούτε συζήτηση, αποφασισμένος να σκοτώσει γρήγορα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, με την Καλαμάτα απόψε στις 6 ο αγώνας. Και βαθιά ανάσα με Κυριακίδη για την δεύτερη εθνική, Απόλλωνας Πύργος 1-0.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα πάλι. Σε αυτή τη λίστα, τη ρουμπρίκα, το ξέρετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα σε αυτή την ενότητα. Η Ιωάννα Τούνη έφτιαξε σοκολατόπιτα και απάντησε στους haters με ατάκα της Άντζελας Δημητρίου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ένα χιουμοριστικό βίντεο από την κουζίνα της δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok το Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Η influencer έδειξε στους ακολουθούς της τη σοκολατόπιτα που ετοίμασε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να απαντήσει με ειρωνική διάθεση σε όσους της ασκούν αρνητική κριτική στα social media.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να απολαμβάνει τη μαγειρική, ενώ το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο απευθύνεται στους επικριτές της. Φαντάσου να με κράζεις, αλλά αυτή είμαι εγώ ένα random Σάββατο, έγραψε χαρακτηριστικά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τη δείχνει να τρώει σοκολατόπιτα που έφτιαξε το μεταξύ, έτσι. Λοιπόν, στο απόσπασμα... έβαλε τραγούδι λοιπόν της Άντζελας Δημητρίου και το απόσπασμα που λέει «Ποιον έχω πειράξει, δεν έχω καταλάβει επειδή είμαι πάντα φρέσκια, νέα και ωραία».
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η influencer συμπλήρωσε το μήνυμα στη λεζάντα της δημοσίευσης επισημένοντας ότι η θετική ανταπόκριση που λαμβάνει είναι πολύ μεγαλύτερη από τα αρνητικά σχόλια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

Να το πω, αφού θες, θα το πω. Μου λέει ο Σταύρος Ολιβέρης εδώ ότι είναι είδηση γιατί η γυναίκα του λέει έφτιαξε το Σάββατο κέικ την Κυριακή. Τώρα αυτό κάπως θα το πάρει η γυναίκα σου, ότι είναι είδηση που έφτιαξε κέικ. Αλλά τέλος πάντων.

0: Δανάη Μπάρκα.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Η τρυφερή ευχή στην πεθερά της για τα γενέθλιά της.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Με μια γλυκιά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε η Δανάη Μπάρκα στην πεθερά της, Παρασκευή Τσικρυπή, η οποία είχε τα γενέθλιά της την Κυριακή.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία της μητέρας του συζύγου της, Φάνη Μπότση, συνοδεύοντάς την με λόγια αγάπης και εκτίμησης.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά και γιαγιά και μαμά του κόσμου, έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα, δείχνοντας τη ζεστή σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Μέχρι εδώ δεν θα πάω παρακάτω, γιατί έχει ένα ρουμελιώτικο έθιμο, λέει. Η οποία έγινε γνωστή, λέει, στο κοινό μετά το γάμο του γιού της με τη Δανάη Μπάρκα, που έγινε τον Ιούνιο. Και λίγο μετά την τελετή, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, από ό,τι βλέπω και influencer τώρα, Δανάη Μπάρκα, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχε μαζί με την πεθερά της, λέει, στο παραδοσιακό ρουμελιώτικο έθιμο της Προβέντας.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Σύμφωνα, λέει, με αυτό το έθιμο, οι δύο γυναίκες έσπασαν το γαλί, μήλιο ψωμί στο κεφάλι για καλοτυχία.
1: Άχου και γενενιάς.
0: Αυτό ξέρεις τι κάνεις και τη γλιτώνεις. Αν είναι να παντρευτεί, αφού το σπάει νύφη και η πεθερά στο κεφάλι του στο ψωμί, τα αφήνεις ένα μήνα τούβλο να γίνει πέτρα, γλίτωσες από όλα.

0: Φτιάξε μια προβέντα για καλό και για κακό να υπάρχει εδώ γύρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Για κεράσματα ρε παιδί μου, ξέρεις. Παιδιά, εντάξει. Παντρεύτηκε πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Οι καλεσμένοι πρόδωσαν τον γάμο προστάροντας φωτογραφίες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λοιπόν, ποιος είναι, το ξέρω, σας έχει φάει αγωνία. Είναι ο Δημήτρης Γεροδήμος. Τον ξέρετε τον Δημήτρη Γεροδήμο? Okay, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, λέει, δεν ξέρω. Ο οποίος λέει άφησε πίσω του την εργένικη ζωή ανεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας με την επί 10 χρόνια σύντροφό του Κωνσταντίνα Κακολύρη. Μην έχει καμιά σχέση από εδώ? Δεν ξέρεις, ε? Τι κάνουμε όμως. Μετά το μυστήριο, λέει, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με αρκετούς καλεσμένους, ανάμεσά τους ο Μάνος Πετούσης και ο Κώστας Κρομίδας. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει μια κόρη που είναι στην εφηβεία και σε συνέντευξή του πριν από 3 χρόνια είχε πει: άλλα ντάλα τώρα για το γάμο, λέει, για την κόρη του από άλλο. Καλά. Ο ερχομός ενός παιδιού είναι η πραγματοποίηση του θέλω της ζωής μας. Δεν υπάρχει πέραν του παιδιού κάτι άλλο. Όλα τα άλλα έπονται. Η κόρη μου, η ελευθερία μου δίνει ζωή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καλά που το θέμα είναι για το γάμο του με την. Φοβερό ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ τα έχουν μοιράσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα, έτσι θέλουμε. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στους δέκτες σας, στα ραδιόφωνά σας, εδώ, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, κυρίως, φυσικά και στα υπόλοιπα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι και στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία όσοι μας ακούτε προφανώς την έχετε εγκαταστήσει. Παροτρύνετε λοιπόν και τους άλλους για να μπορέσουν να μας ακούν, να κατεβάσουν και αυτοί την εφαρμογή AirTeco. Πέρα από την Ερτζακίνθο, εκεί βρίσκονται και οι υπόλοιποι 18 περιφερειακοί σταθμοί. Είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα μουσικά και τα θεματικά. Και τα τόπα τα μουσικά, είναι διάφορα τα μουσικά, τα οποία είναι πολλές οι επιλογές. Έχετε μια τεράστια γκάμα επιλογών για ό,τι μουσικά γούστα έχετε. Και φυσικά την πιο έγκυρη ενημέρωση, χωρίς φωνές, χωρίς κυτρινισμούς, χωρίς. ...2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, papaki.gr είναι το βασικό μας email και το erazak1@yahoo.gr είναι το δευτερεύον. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, όπως και στις υπόλοιπες άλλες επαφές που σας είπα, τρόπους επαφής, γράφετε στην αναζήτηση Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

ξεκινήσουμε έτσι με μια εξέλιξη, είναι, δεν είναι είδηση που μας αφορά όλους, τους περισσότερους τουλάχιστον. Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Στα μέσα Νοεμβρίου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα καλύπτονται, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των εργαζομένων που καταγράφονται στο νέο σύστημα στα 2,5 εκατομμύρια. Είναι περίπου το 65% των εργαζομένων στη χώρα. Γίνεται λοιπόν από σήμερα υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους κλάδους της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Δεν καταλαβαίνω αυτή την εξαίρεση, αλλά τέλος πάντων, σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων. Όπως έγινε και στους υπόλοιπους κλάδους, υπήρξε μια περίοδος πιλωτικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί ως περίοδος προσαρμογής. Να θυμίσουμε ότι σε αυτούς τους κλάδους η περίοδος αυτή προσαρμογής ήταν από τις 2 Ιουνίου μέχρι χθες, τις 11 Οκτωβρίου. Στις 16 Νοεμβρίου, αφού προηγείται η περίοδος αυτή που διανύουμε μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, οπότε είναι η περίοδος προσαρμογής, η κάρτα εργασίας γίνεται υποχρεωτική στους κλάδους, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παιχνίδια. Θυμίζω ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, έτσι, και όχι μόνο αντιδράσεις, ήτανε και μέχρι χλεβασμό είχε φτάσει αυτή η ιστορία για το αν θα δουλέψει, ότι αυτή η κάρτα ναι και τι είναι τώρα, και άμα θέλει να ξεφύγει κάποιος, ο Έλληνας πάντα θα βρει την άκρη να ξεφύγει, να παρανομήσει ή να εργάζεται παράτυπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τι δείχνουν? Ότι όπου έχει εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των υπεροριών που δηλώνονται. Έφτασε σε κάποιους κλάδους έως 1200% αύξηση των δηλωθησών υπεροριών, στο 1200% σε ορισμένους κλάδους. Φανταστείτε τι γινόταν πριν. Τι φανταστείτε, το ξέρετε, δεν ζούμε, όλοι εδώ ζούμε, σε αυτόν τον τόπο. Όταν μόνο στον τουρισμό είχε την πρώτη χρονιά πέρυσι αύξηση 300 τόσο και άλλα 300 τώρα τόσο, τις 100, φανταστείτε, δεν είναι φανταστείτε, το ζείτε. Τι υπερορίες πήγαιναν έτσι. Ή μαύρες, ήδη πληρώνονταν ως μαύρες. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν πάλι το έλλειμμα όσοι δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Αρέσει δεν αρέσει σε πολλούς, γιατί έτσι έχουμε μάθει, στρεβλά να είμαστε, επιτέλους μπαίνει μία τάξη σε αυτό το χάος που υπήρχε. Που έπαιρναν μαύρα και έδιναν μαύρα οι πονηροί και οι έξυπνοι, και τα κορόιδα που δεν μπορούν να αποφύγουν, οι μισθωτοί δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι, τα συνήθη κορόιδα, πληρώνανε τη χασούρα που έβαζαν στην τσέπη τους όλοι οι άλλοι. Γιατί έτσι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει σε πολλούς τομείς και γίνεται. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά λίγο πιο δύσκολα. Τα κορόιδα, οι μισθωτοί, πληρώνουν όλους τους άλλους. Μια ζωή αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα αυτό τι επιπτώσεις έχει, έτσι, θετικές. Μόνο το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Αυτά σημαίνει επιπλέον χρήματα και για τους εργαζόμενους και για τον ΕΦΚΑ. Αυτό μεσοπρόθεσμα θα πω, δεν θα πω μακροπρόθεσμα. Όταν ο ΕΦΚΑ εισπράττει, τι σημαίνει? Ότι μπορεί να διαδεθούν τα χρήματα
σε τομείς τους οποίους έχει ανάγκη το δημόσιο. Για αυτά όλα που γκρινιάζουμε εμείς, όταν ήταν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες χαμένες, μαύρες στον αέρα, φανταστείτε αυτά τα λεφτά να πέσουν τώρα εκεί που υπάρχει ανάγκη ή όπου υπάρχει ανάγκη στο δημόσιο, συντάξεις κλπ. Ή παροχές υπηρεσιών. Γιατί το λέω και το ξαναγκρινιάζουμε και γκρινιάζουμε, αλλά δεν κοιτάμε να δούμε και τι γίνεται. Βολευόμαστε όλοι με την αρπαχτή και τα μαύρα και τα πληρώσουν τα συνήθη κορόιδα και είμαστε όλοι ωραίοι και καλοί. Κολομάω, τι με νοιάζει εμένα, θα βγω να γκρινιάξω. Να πω, άντε ρε, ποιο δημάσια και ποιο αυτό. Και το έχω κατακλέψει εγώ εντωμεταξύ. Λοιπόν, εξαιτίας των επιπλέον εσόδων λοιπόν από τις υπερορίες, οι οποίες δεν φαινόντουσαν μέχρι πριν 2 χρόνια, 3, έγιναν οι παρεμβάσεις που έγιναν, ξέρω, συντάξεις χειρίας, η αύξηση επιδόματος στους συνταξιούχους, η διεύρυνση εκείνων που θα πάρουν το επίδομα στα τέλη Νοεμβρίου. Λοιπόν, η αύξηση τώρα στις δηλωμένες υπερορίες συνεχίζεται. Για το οκτάμινο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, παιδιά, είναι σημαντικότατο. Το οκτάμινο του 2026, μέχρι τον Αύγουστο δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 35,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό που ήταν το διπλάσιο περίπου. Δηλαδή 6,8 εκατομμύρια συνολικά υπερορίες. Όλα αυτά πήγαιναν σε τσέπες και δεν πήγαιναν στους εργαζόμενους το 90%. Λοιπόν, προσέξτε. Πού έγιναν, πού καταγράφηκαν αυτές οι αυξήσεις στις υπερορίες με την κάρτα εργασίας. Προσέξτε. Χονδρικό εμπόριο 213,5%, 1,02 εκατομμύρια. Εστίαση, η οποία κάθε χρόνο ρίχνει, ανεβαίνει, 53% αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες. Στα σούπερ μάρκετ, που ήταν στόχος και καλός ήταν, 49,7% αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερορίες στις δηλωμένες. Στο λιανικό εμπόριο 19,2%. Στον τουρισμό μέχρι τον Αύγουστο, έτσι αυτό, 18,1%, γιατί είχε φοβερή αύξηση πέρυσι, την πρώτη χρονιά, όταν πρωτοκαταγράφηκα. Λοιπόν, στις ΔΕΚΟ 16,4, και στη βιομηχανία που εκεί είναι λίγο φιξαρισμένα τα πράγματα, αλλά και πάλι φαίνεται ότι υπήρχε μη καταγραφή υπεροριών, 15,1%. Λοιπόν, επειδή η παραβατικότητα και επειδή το μυαλό του Έλληνα είναι πάντα, θα βρει την άκρη του εκεί στα κόλπα για να προσπεράσει τους νόμους, υπάρχουν κάποια τρίκ, κάποια κόλπα τα οποία οι εργοδότες χρησιμοποιούν προκειμένου να παρακάμπτουν την ψηφιακή καρτά. Όλα αυτά που λέμε τώρα είναι προς όφελος του εργαζομένου, έτσι. Πακτολός χρημάτων, ο οποίος χανόταν και πήγαινε στις τσέπες κυρίως των εργοδοτών. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ποια είναι μερικά από τα εργοδοτικά κόλπα τα οποία οφείλουν οι εργαζόμενοι να τα καταγγέλουν. Να μην κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί θα πάρουν τα ψίχουλα. Γιατί αν σου πει, ξέρω εγώ ρε φίλε, θα σου δώσω, λέω τώρα εγώ έτσι, 2 ευρώ στην υπερορία και κάτσε μαύρα, εκείνη την ώρα ο εργοδότης βάζει στην τσέπη 8 και ο εργαζόμενος βάζει 2 ζεστά, αλλά χάνει από συντάξιμα, από υγεία, από τα 8 που βάζει την τσέπη ο εργοδότης. Χοντρικά το λέω. Όχι τα 8, τα 5. Λοιπόν, άρα είναι 100% προς όφελος του εργαζομένου και των υπολείπων που τόσα χρόνια πληρώνουν το μάρμαρο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες. Βάζουν την έναρξη του ωραρίου, την κάρτα δηλαδή, το χτύπημα της κάρτας, την έναρξη πιο αργά. Γιατί πηγαίνει ο εργαζόμενος, κάνει ας πούμε ενημέρωση, βάρδιες, παραλαβή ταμείου, έλεγχο κρατήσεων, μιλάμε τώρα για εστίαση κλπ, προετοιμασία τραπεζιών κλπ, και αφού τελειώσει όλα αυτά, τότε χτυπάει την κάρτα, ενώ έχει ήδη φάει 2-3 ώρες. Στο κλείσιμο του ωραρίου γίνεται το ανάποδο. Χτυπάει την κάρτα δηλαδή την προβλεπόμενη ώρα, αλλά δεν φεύγει
δεν τελειώνει το ωράριο εκεί του εργαζομένου. Γιατί χτυπάει ότι έληξε το ωράριό του στο 7ωρο τέλος πάντων και μετά συνεχίζει. Καθαριότητα, κλείσιμο, απολογισμό του ταμείου, μάζεμα ή ακόμα και εξυπηρέτηση πελατών που βρίσκονται στο κατάστημα και δεν έχουν φύγει. Λοιπόν, άλλο κόλπο είναι ότι βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν και στο διάλειμμα, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το δηλώνουν ψηφιακά ως διάλειμμα. Αλλά σου λέει χτύπα το και δούλευε. Βαφτίζουν χαμηλόβαθμους ή ανειδίκευτους εργαζόμενους πολλές φορές ως στελέχη. Έτσι, γιατί στα στελέχη με την κάρτα δεν είναι διακριτά τα όρια του ωραρίου. Το στέλεχος νομίζω είναι ανάλογα την επιχείρηση ένας αριθμός στελεχών, όχι εργαζομένων, στελεχών, τα οποία είναι τα όρια τους είναι δυσδιάκριτα στο ωράριο. Γιατί σου λέω εγώ πηγαίνω 3 το πρωί ώρες και 5 μετά και 3 και 2 και 8. Λοιπόν, ο εργοδότης, άλλο κόλπο, μαζεύει τις κάρτες. Έχει πει στους εργαζόμενους μην τις χτυπήσετε, δώστε μου εμένα τις κάρτες. Μαζεύει τις κάρτες και χτυπάει εκείνος όπως γουστάρει τις κάρτες των εργαζομένων. Και επίσης, εάν τους πιάσουν και του λέει αδερφέ για έλα εδώ, γιατί ο εργαζόμενος δεν έχει χτυπήσει την κάρτα, τα ρίχνουν στον εργαζόμενο. Είναι αμέλησε ο εργαζόμενος, το ξέχασε, κανέδειξε. Πάλι ο εργαζόμενος την τρώει λοιπόν. Γι' αυτό μην κλωτσάμε σε κάθε καινούριο μέτρο το οποίο γίνεται, γιατί μπορεί να είναι υπέρ του εργαζόμενου. Όχι μπορεί, το συγκεκριμένο είναι 100% υπέρ του εργαζόμενου. 100%. Παρόλα αυτά, οι διάφοροι εργατοπατέρες και εκείνοι που κόπτονται για τον εργάτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βρήκαν να πούν και κάτι ακόμα και για αυτό το μέτρο. Δεν λέω ούτε εγώ ότι είναι το τέλειο. Λέω όμως ότι είναι αποτελεσματικό. Όταν μέσα σε ένα χρόνο δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες, με έναν αριθμό να είναι περίπου διπλάσιο στο 24, φανταστείτε τι χρήματα χάνουν οι εργαζόμενοι. Και από την τσέπη τους και από υπηρεσίες, από τις κρατικές που χάνονται πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Πάμε να αναφερθούμε σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί είπαμε έτσι, μπορεί κάποιοι να ζορίζονται, αλλά τι να κάνουμε, θα τα λέμε όλα εδώ όπως πρέπει. Συνεχίζεται λοιπόν η εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει η Δάκε Ζακύνθου, η Δάκε καθηγητών Ζακύνθου, έτσι, μετά την επαφή που είχε με τη γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων στο νησί, όπου κατάφεραν και αποδέχθηκε και η μεγάλη αλυσίδα, μιλάμε για την Xenos Group Hotels, και πρέπει να το λέμε όταν κάποιοι έχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, να μένουν στα δωμάτια τελικά δωρεάν, ούτε καν με τα 100 ευρώ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν κατοικία στο νησί, ήδη όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάμε για περισσότερους από 50 από ό,τι μάθαμε, οι οποίοι 30, με συγχωρείτε, περισσότεροι από 30, οι οποίοι έχουν ήδη πάει και εγκαθίστανται στα δωμάτια που παραχωρεί ο Μήλος ο συγκεκριμένος. Ήταν μια πρωτοβουλία της Δάκη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όταν μια πρωτοβουλία είναι θετική ή είναι προς όφελος των εργαζομένων ή των εκπαιδευτικών στην προκειμένη, γιατί δεν στηρίζεται από το σύνολο των παρατάξεων. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς και καταλαβαίνω, απλά λέω ότι τι θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά είναι ένα ζόρι μεγάλο. Δηλαδή τώρα να αποδεχθείς ότι κάποιος άλλος κάνει κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό, θα βρεις πάλι και εδώ. Και εγώ θα σου πω 500 αρνητικά σε αυτό. 500. Αλλά είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει, ρε παιδί μου, να πούμε μπράβο. Και κοίτα να δεις, βρέθηκε μια, και θα αρχίσουμε το κράτος που θα έπρεπε. Ναι, εντάξει, το κράτος που θα έπρεπε και να έχει φτιάξει και λοιπά και λοιπά, και μήπως έχει, δεν ξέρω εγώ, τίποτα λιώμενα να τους βάζει μέσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και όχι, θα να είναι οι σωστές οι συνθήκες και ανθρώποι. Ναι, οκ, okay, το ακούω μαζί σας, και εγώ αυτό θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Αν και διαφωνώ με την ύπαρξη τύπου στρατώνων για να μένουν οι εκπαιδευτικοί, θα μου πεις είναι καλύτερα στο ξενοδοχείο. Νομίζω λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων, θα ήταν στον τύπο στρατώνα εννοώ. Είναι μία λύση την οποία έχει καταχειροκροτήσει η εκπαιδευτική κοινότητα, εκτός από τους γνωστούς μόνιμους αρνητές των πάντων. Λοιπόν, η Δάκη συνέχισε σε αυτή τη λογική και ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις εστίασης του νησιού. Είναι κάτι το οποίο θυμάστε που το λέγαμε εμείς εδώ, ότι έπρεπε να γίνει για όλους κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις εστίασης της Ζακύνθου. Μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί κάποιες, δεν θα τις πούμε γιατί, εντάξει, θα περιμένουμε και να ολοκληρωθεί η λίστα, αλλά και γιατί μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση. Έχουν ανταποκριθεί κάποιες και κάνουν έκπτωση από 15 έως 25% σε ό,τι αγοράσουν να πηγαίνουν να τρώνε εκεί, ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί για τη διατροφή τους. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Δάκε καθηγητών Ζακύνθου, όπου ευχαριστεί τις επιχειρήσεις αυτές. Ξεκαθαρίζει και η Δάκη ότι είναι αυτονόητο ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ευθύνη της πολιτείας, ξεκάθαρα. Ωστόσο, εγώ μπορώ να πω πάνω σε αυτό ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο πίεσης για την πολιτεία. Εάν αυτό λοιπόν γινότανε, το ενστερνιζόντουσαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις συνδικαλιστικές των εκπαιδευτικών και το έκαναν σημαία, θα μπορούσε να λειτουργήσει κάλλιστα ως ένα μέτρο πίεσης για να γίνει κάτι επιτέλους σε αυτό το νησί σε σχέση με την εστίαση, με την έβρεση κατοικίας και για την εστίαση και για τη διατροφή εκπαιδευτικών και όχι μόνο. Αλλά όταν έχεις βάλει, δεν βλέπεις μπροστά σου τίποτα άλλο πέρα από το ότι σου έρχεται στο κεφάλι ή ότι σου λέει το κάθε μαγαζί, το κάθε κόμμα για όλους,
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι όλα αρνητικά πέρα από το δικό σου. Έχουν στυλώσει τα πόδια όλοι και λέω έχει το δικό μου, έχει το δικό μου, έχει το δικό μου. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα, κάλλιστα να λειτουργήσει εκτός από ένα μέτρο ανακούφισης για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται ήδη στο νησί και ως μέτρο πίεσης κεντρικά. Να λειτουργήσει και ως παράδειγμα και να αρχίσει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της όπου μπορεί ή να χρηματοδοτεί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω εγώ τι, κεντρικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες προφανώς και είναι ενός είδους λύση. Και παράλληλα διεκδικείς, δηλαδή διεκδικείς, δεν διεκδικείς, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ας βρεθεί μια λύση έστω και τέτοια στην αρχή και συνεχίζει τη διεκδίκησή σου. Γιατί, για να το σπάσω και σε δεκάρικα, για να το καταλάβουμε όλοι, η στήρα άρνηση και το όχι και θέλουμε και διεκδικούμε μόνο και πάμε και αγώνα και δώσε και πάμε να διεκδικήσουμε και να φτιαχτούν εστίες, να φτιαχτούν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς, να. Όταν ξέρεις ότι πετροβολάς ανεμόμυλους, κάπου ίσως να έχεις και ένα τεράστιο μεγάλο ευθύνης και εσύ. Γιατί ξέρεις ότι έχεις τον ανεμόμυλο και την πετάς πέτρες. Είσαι ο Δον Κιχώτης, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Άρα βολεύεσαι λίγο και στην επαναστατική γυμναστική σου και λες εντάξει, εγώ έκανα το χρέος μου γιατί βγήκα και φώναξα. Όχι. Το χρέος τέτοιων όλων των παρατάξεων είναι ναι μεν να διεκδικούν αγωνιστικά και με όλους τους τρόπους, αλλά είναι και χρέος να βρίσκουν και λύσεις για τους συναδέλφους τους. Δεν τους εκπροσωπούν μόνο για το πεζοδρόμιο. Δεν ψηφίζονται μόνο για να γράφουν πανό και συνθήματα και να βγαίνουν να φωνάζουν. Είναι και για να τους δίνουν λύσεις σε τέτοια ζητήματα. Προσωρινές. Θες, προσωρινές. Είναι λύση. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Χρησιμοποιήστε το λοιπόν αυτό ως μέτρο πίεσης. Τι λέω τώρα,

Λοιπόν, είχε αρχίσει και σοβαρεύει το πράγμα. Θυμάστε εδώ τι λέγαμε όταν βγήκε ο Τσίπρας και ανακοίνωσε το κόμμα ότι δεν θα δεχθεί εν ενεργεία βουλευτές και κανέναν από αυτούς που είναι στη Βουλή. Τι είχαμε πει εμείς τότε? Ότι κοίτα να δεις που θα αρχίσουν να παρετούνται, θα φεύγουν για κανένα μήνα δύο και μετά θα πηγαίνουν και θα ξεπλένουν. Θα περνάνε από την κολυβήθρα του Σιλοά μια βόλτα, όπως πέρασε ο Τσίπρας. Θα ξεπλένεται από όλα αυτά τα αμαρτήματα και θα πηγαίνει στο κόμμα. Έφυγε ο Κόκαλης που την είχε. Ο Κόκαλης την καταλαβαίνει τη δουλειά. Ο Βασίλης Κόκαλης. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την έκανε νωρίς-νωρίς. Έφυγε τον Ιούλιο. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Τσουπ. Πηγαίνει στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ετοιμάζεται να ακολουθήσει ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και γενικά έχουν αρχίσει με δόσεις να παρετούνται. Σου λέει μην καρφωθούμε κιόλας και έχουμε ιστορίες. Είναι 12 ανεξάρτητοι βουλευτές, να θυμίσουμε, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πιέζονται να παραδώσουν τις έδρες τους. Ωραία. Οι οποίοι τελικά τι κάνουν? Παρετούνται με δόσεις. Είναι οι βουλευτές εκείνοι οι οποίοι τώρα δέχονται, ξέρεις, πιέσεις να κάνουν την επόμενη κίνηση που είναι να παραδώσουν την έδρα. Βέβαια τα λεφτά είναι πολλά, αλλά τέλος πάντων, να παραδώσουν την έδρα προκειμένου να υπάρξει και μια συνέπεια. Είναι ο Φάμελος, η Γεροβασίλη, η Καλλιόπη Βέτα, ο Γαβρίλος, ο Ζαμπάρας, ο Καλαματιανός, η Κοντοτόλη, ο Μαμουλάκης, ο Μεϊκόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος, η Τσαπανίδου και ο Ψυχογιός. Λοιπόν, ο Τσίπρας που έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω εν ενεργεία βουλευτές, που εντάξει δεν ήταν και τόσο ακριβώς έτσι, έκανε πάλι μια κυβίστηση και είπε ότι εντάξει μπορεί όσοι παραιτηθούν θα δούμε και πότε θα παραιτηθούν και για τους λόγους που θα παραιτηθούν να το συζητήσουμε, και τελικά τους λέει εντάξει έλα κόφτε την πλάκα παιδιά. Αυτό που λέγαμε εδώ όταν το ανακοίνωσε, γιατί φαινότανε. Τώρα τι συζητάμε? Ανοιχτό βιβλίο είναι. Λοιπόν, και φαινότανε. Και τώρα θα πει ωραία παραιτήθηκαν. Μπράβο, έχετε, σαν να μην υπήρξατε ποτέ. Τα έχετε πετάξει όλα από πάνω σας. Ελάτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα περιμένουν από ό,τι φαίνεται να κάνουν γιορτές. Να κάνουν Χριστούγεννα. Λέει, μην χάσουμε τώρα ρε παιδιά το μισθό του βουλευτή. Να κάνουμε Χριστούγεννα, να περάσουμε καλά στις γιορτές. Μετά τι μένει? Μέχρι τις εκλογές 4 μήνες είναι. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούμε να τρέξουμε και να κάνουμε και να δείξουμε. Α, μαζέψουμε ό,τι μαζέψουμε μέχρι το Δεκέμβρη και μετά να κάνουμε και τους επαναστάτες που παρέδωσαν την έδρα και τους ηθικούς, και να εμείς φύγαμε για να ακολουθήσουμε το νέο κόμμα που είναι αυτό και το ένα και το άλλο κλπ. Η Γεροβασίλη φαίνεται να θέλει να τελειώσουν και οι γιορτές, να μην το κάνει πριν τα Χριστούγεννα. Να περάσει, ας πούμε, να περάσουν και τα φώτα και να παραιτηθεί μετά. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, δεν είναι αλίμονο. Υπάρχουν τώρα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν αποφασίσει. Υπάρχουν και εκείνοι που βιάζονται ή θέλουν να δείξουν ότι να, ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια, είμαι, το κάνω γιατί είμαι ακέραιος χαρακτήρας και δεν θέλω να προδώσω τους ψηφοφόρους μου, οι οποίοι με ψήφισαν βέβαια να μπω στη Βουλή με ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αλλά μετά τώρα πάλι με θέλουν στην Ελλάδα, τους τσολέν. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις παρατάξεις. Όλοι έχουν γύρω λόγους. Όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο δεν έχει. Ξεχάστε το αυτό. Το οποίο δεν είναι και κακό απαραίτητα. Αλλά όταν ο τρόπος που γίνεται είναι αστείος. Δηλαδή για να μην χρεωθεί τώρα ο Τσίπρας ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει ανεξάρτητοι και περιμένουν, τους είπε, α, εγώ δεν θέλω να είστε ανεξάρτητοι. Α, θα κάνετε ό,τι έκανα εγώ που παραιτήθηκα. Άρα σου λέει, δεν παίρνω εγώ τους ανεξάρτητους, παιδιά. Δεν διέλυσα εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσε ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους είπε παραιτηθείτε για να έρθετε στο το καινούριο μου το κόμμα. Ο Τσίπρας φταίει γι' αυτό. Αφού τον πιστεύουν τον άνθρωπο. Και οι άλλοι κύριοι και κυρίες κάθονται. Έτσι θα την κάνουν κατά τα Χριστούγεννα εκεί γύρω, λίγο μετά, λίγο πριν. Και θα πούνε, α, εγώ είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, έφυγα.
Α, σε παρακαλώ πολύ. Θα τους ρωτάνε δημοσιογράφοι, μα ήταν αυτό ότι... Α, δεν παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα, θα σου πει. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Α, δεν παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα, θα σου πει. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος.

Απ' την άλλη είναι να μιλάω στη, να το πω έτσι, στη δεξιά πολυκατοικία που είχε, είχα λέγανε. Είναι εν αναμονή της ανακοίνωσης του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα θα ανακοινώσει, όχι δεν θα ανακοινώσει τώρα. Θα ανακοινώσει στις 29 Νοέμβρη, γιατί είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί τότε εξελέγει και κέρδισε την τώρα και πήρε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Θα ανακοινώσει τη μέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές. Εδώ θα ανακοινώσει, εκεί θα ανακοινώσει. Πότε θα ανακοινώσει, ωραίο. Έλα μου ντε, πότε λέτε να ανακοινώσει. Και άντε και ανακοινώνει. Ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, μη φανταστείτε ότι δεν θα βρεθούν. Σαφέστατα θα βρεθούν. Το θέμα είναι και έχει, παίζει ένα ρόλο ρε παιδί μου, και η ποιότητα. Έτσι. Ποιότητα που είναι, πρέπει να. Δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσει την ψήφο του δεξιού κατά βάση, του συντηρητικού, του φιλελεύθερου, του νεοφιλελεύθερου, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί εκεί τοποθετείται ο Σαμαράς, δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι δεξιός. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο που δεν μπορείς να του το στερήσεις ή να του καταλογίσεις ότι πατάει σε πέντε βάρκες. Ξεκάθαρα μπαμ, δεξιός. Ξεκάθαρα. Ούτε μεσαίο χώρο, ούτε κέντρο αυτό, ούτε δεξιό κέντρο αυτό, ούτε κέντρο δεξιό τέτοιο. Ξεκάθαρος πάντα. Ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει εκεί λοιπόν μια αγωνία. Υπάρχουν διάφοροι χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό. Αν με ρωτάτε, δεν θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει. Έτσι μπορεί να γίνει μια επανάληψη, ας πούμε, του 96, να πάρει ένα ποσοστό να μπει στη Βουλή και από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσει ένα παζάρι, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, σου δίνω αυτό, πάρα εκείνο, έλα να συγκυβερνήσεις, όχι δεν θέλω, θα υπάρξει παζάρι. Τώρα μην ακούτε ότι δεν πρόκειται και δεν κάνει, μετά την κάλπη όλα γίνονται. Πίστευε ποτέ κανείς ότι θα υπήρχε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Το πίστευε ποτέ κανένας αυτό? Πολύ δε περισσότερο ότι θα υπήρχε συνεργασία μιας ας πούμε αριστερής κυβέρνησης, αριστερής παράταξης με μια ακροδεξιάς. Τα έχουμε δει όλα. Και δεν είναι και τόσο μακριά, δηλαδή αφού μπόρεσαν, βέβαια είναι επίπεδο προσώπων και άλλων συγκυριών εκεί, να συγκυβερνήσουν Τσίπρας Καμένος, γιατί το ξεχνάμε συνήθως τον Καμένο. Δεν θέλουν και πολύ να λέγεται. Αφού συγκυβέρνησαν Τσίπρας Καμένος, έτσι, που είναι τα δύο άκρα που τους πείραζε τότε η θεωρία, που έτσι είναι, αρέσει δεν αρέσει, η θεωρία των δύο άκρων είναι αυτή ακριβώς. Τα δύο άκρα συναντώνται, θες δεν θες. Δεν πάει να φωνάζεις, δεν πάει να χτυπιέσαι, δεν πάει να λες ότι θες. Τα άκρα πάντα συναντώνται, πάντα. Λοιπόν, έτσι είναι η ρημάδα, η ζωή και ο κύκλος. Τι να κάνουμε τώρα? Και όποιος θέλει το αποδέχεται, όποιος δεν θέλει, ας μην το αποδέχεται. Αλλά είναι έτσι, τι να κάνουμε. Έχει αποδειχθεί από τη ζωή τώρα τι. Λοιπόν, από τη στιγμή που κατάφεραν να τα βρουν, ή ακόμα να τα βρει, ξέρω εγώ, ένας δεξιός με ένα Πασόκο, Σαμαράς με Βενιζέλο, θυμίζω ήταν και ο Κουβέλης στη συγκυβέρνηση τότε. Ήταν τρία κόμματα. Λοιπόν, δεν θα τα βρει ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά? Έχετε τέτοιες αυταπάτες δηλαδή? Ή δεν θα βρεθεί μια χρυσή τομή? Μόνο εάν βγει ο Σαμαράς και στυλώσει τα πόδια και πει χωρίς το Μητσοτάκη κυβέρνηση, πρωθυπουργό ή διαρχία ή δεν ξέρω εγώ τι. Ή πιστεύετε ότι εάν δεν συμφωνεί

Εάν δεν τελικά κάτσει το deal με Σαμαρά ή προσέγγιση, δεν θα βρεθεί άλλος να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Δηλαδή θα πούνε όλοι οι άλλοι, α όχι. Γιατί, για να σέρνονται σε εκλογές. Γιατί παιδιά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εάν οι διαφορές είναι αυτές που φαίνονται τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις δεύτερες εκλογές είναι νόμος, είναι αυτό της ζωής πάλι και εκλογικό και το, της πολιτικής εμπειρίας. Εάν οι διαφορές είναι αυτές του πρώτου με τους δεύτερο, τρίτο κλπ, το μόνο που μπορεί να γίνει, το μόνο στις συνεχόμενες εκλογές, είναι να βγει αυτοδύναμος ο πρώτος. Έτσι έχει δείξει η μέχρι τώρα ιστορία, η πολιτική. Το λέω, ναι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤΖΑΚΙΝΦΟ 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

Αυτό είναι το Ρόμπερι, αυτός είναι ο ASAP Rocky. Παρέα με την Τότσι και με τον Γιον Μπατίστ, φυσικά στην μελωδία του Duke Ellington και το Don't Be Dump, το τελευταίο του άλμπουμ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαδος τον καλησπερίζουμε, βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. ASAP Rocky. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή. Εμφανίστηκε στο ΆΚΑ, στο T-Telecom. Και έκανε ένα live το οποίο ήταν πάνω από δύο ώρες και ένα τέταρτο, είχε 15-17 χιλιάδες ανθρώπους, κατέβηκε με ένα ελικόπτερο που ήταν, αν θέλετε, και ένα μέρος του σκηνικού, και υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει τον Ρόκη τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τον απασχολεί ως όνομα, περισσότερο για τη σχέση του με τη Ριάννα παρά για όσα κυκλοφορεί. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στον Travis Scott ή στον Tyler the Creator. Από την άλλη όμως, αυτό το άλμπουμ του, το Don't Be Dump, δεν είναι ένα καθαρό άλμπουμ που περνάει μέσα όλα τα μηνύματα της νέας hip hop, που ούτως ή άλλως αυτό εκπροσωπεί ο ίδιος, αλλά βάζει μέσα αυτό που ονομάστηκε cloud rap στην εποχή του, και πολύ περισσότερο τη σύγχρονη hip hop, που είναι κάτι που λείπει, αν θέλετε, από τα live αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχε τόσο κόσμο μέσα στο T-Telecom Center. Από την άλλη, βγήκε 2-3 φορές επάνω να ξαναχαιρετήσει το κοινό, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά το τελευταίο άλμπουμ του ASAP Rocky μ' αρέσει. Από την άλλη όμως, οι γνήσιοι, αν θέλετε, hip hoppers και αυτή η γενιά των 15-30 που ούτως ή άλλως τους προσδιορίζει, ίσως ακόμα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο κοντά σε αυτόν τον ήχο. Βέβαια, όταν έρχεται και μαζεύει 15-17 χιλιάδες ανθρώπους, δεν ήρθανε μόνο επειδή είναι το αμόρε της Ριάννα, ήρθανε γιατί ακούνε αυτή τη μουσική, και για μένα θα πρέπει να γίνονται και άλλες τέτοιες rap, hip hop συναυλίες με τέτοια ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πικ της καριέρας τους. Το λέμε αυτό διότι είναι ένα μεγάλο όνομα πραγματικά, και καλά έκανε που ήρθε και τώρα εδώ στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει που μας στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για αυτό το πολύ ωραίο event venue που πρόκειται να γίνει στο πάρτι του Κόσμος, και μιλάω βέβαια για τα 25 χρόνια, αλλά για τις εκπομπές on air, όταν ο Κόσμος παίρνει το μικρόφωνο και κάνει, αν θέλετε, την ραδιοφωνική εκπομπή για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό το freestyle, 5 τραγούδια για την ιστορία δηλαδή που τη λέτε εσείς με τη μουσική, που είπα να προσδιορίζετε την ιδέα σας και την δένετε με 5 κομμάτια σε μια ημίωρη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ ωραία ιδέα να υπάρχουν συμμετοχές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και σας σκέψει, και φυσικά όταν πάτε να μπείτε μέσα στο στούντιο να γράψετε, θα δείτε και τι ωραία νιώθει κανείς όταν κάνει εκπομπή. Ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη K-Mon και φυσικά των τεχνικών του σταθμού. Η εκπομπή θα είναι 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ.

Νομίζω ότι η φωνή της Μόγια Μπρενάν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας, βάζοντας την ιρλανδέζικη folk με την άρπα και με όλες αυτές τις μελωδίες που δημιουργούν αυτή την αίσθηση, όπως ακριβώς ήξερε η ίδια να φτιάχνει στους Clannad το theme from Harry's theme. Έχει φύγει από τη ζωή η Μόγια Μπρενάν, δυστυχώς, και έφυγε τώρα τον Απρίλιο του 2026 και στο Ντόνεγκαλ στην Ιρλανδία, αλλά είναι σίγουρα μια φωνή τόσο χαρακτηριστική, Μόλια, που άμα κάποιος την ακούσει έστω και μία φορά, καταλαβαίνει για ποιο λόγο μπαίνει μέσα σε αυτόν τον ήχο. Δηλαδή η Μόλια, η έννοια, που ούτως ή άλλως είχε συνεργαστεί με την μπάντα, ήταν κεντρικό μέλος της μπάντας, δημιουργεί αυτό που ονομάζεται Ιρλανδέζικη παραδοσιακή folk μουσική σκηνή. Και αφού είμαστε που είμαστε στην Ιρλανδία, πάμε να ακούσουμε και έναν Ιρλανδό να διασκευάζει Beatles.

Αυτό είναι το Raspberry Jam και οι Alalas ρεμιξαρισμένο. Οι Alalas που ούτως ή άλλως έχουν αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Σαν Φραντζίσκο και στο Λος Άντζελες και κάνουν ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ψυχεδελικό ήχο που δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως και έγινε γνωστός όχι μόνο στην Bakersfield αλλά και από την εποχή του Pop Monterey Festival που ήταν ούτως ή άλλως ο προάγγελος των hippies που έκλεισε με το καλοκαίρι της αγάπης και φυσικά με το μεγάλο live που έγινε στο Woodstock, στο Bethel, στη Νέα Υόρκη της Παναγίας, τρεις μέρες το 1969-15 με 18 Αυγούστου. Αυτή λοιπόν ήταν η Alalas και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Diwaio με ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στην ουσία στην Ελλάδα και είναι και το τραγούδι που έχει και τα περισσότερα hits, hits πάνω στο Spotify. I've got to travel alone. Ο Γάλλος πρόκειται για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε, να τον δούμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του κόσμου.

Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο και το Σόμπρα Ναδαμάς. Ο Ραούλ Μάλο που κλείνει ένα χρόνο από τότε που έφυγε τον Δεκέμβριο, στις 8 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, για να μάθαμε τότε τα νέα από δύο καλλιτέχνες που έφυγαν. Ο ένας ήταν ο Ραούλ Μάλο, ο άλλος ήταν ο Κρις Ρία. Και δύο καλλιτέχνες που ο ένας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα και με το καλοκαίρι και με το, και με το Summer της, του Κρις Ρία, με το Looking for the Summer, αλλά και με το Driving Home for Christmas. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπάρχει το Feliz Navidad για το Driving Home for Christmas, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Κάποιοι άλλοι λένε και για τον Frank Sinatra. Από την άλλη, για τον Ραούλ Μάλο, εμείς όλο το χρόνο λέγαμε για τον Ραούλ Μάλο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Όσο πλησιάζουν οι μέρες όμως για τον Δεκέμβριο, ετοιμάζονται διάφορα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Και στην Καλιφόρνια, γιατί είχε σχέση με την Καλιφόρνια, και στο Νάσβιλ φυσικά, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια, και δι στην γενέτειρά του στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές συναυλίες, tributes για τον Ραούλ Μάλο. Εξάλλου, ευτυχώς που το λέμε, οι Mavericks εξακολουθούν να υπάρχουν, και μάλιστα το πιο πιθανό είναι ο James Soto να αναλάβει την θέση του Ραούλ Μάλο ως τραγουδιστής. Και λέω το πιο πιθανό, καθότι βγήκε σε tour το 2026 και μάλιστα και η Emily West, που είναι ούτως ή άλλως ένα μόνιμο όνομα as guest vocalist. Αλλά ο James Soto βλέπω να παίρνει τα ηνία και να ερμηνεύει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μέλος θεωρητικά των Mavericks, αλλά θα γίνει ο main leader vocalist και κιθαρίστας της μπάντας των Mavericks. Έτσι, γιατί είναι αμαρτία για το Θεό να διαλυθεί ένα συγκρότημα το οποίο αριθμεί από το 89 αφενός μεν, έχει τραγούδια, έχει μέσα τον ήχο του Tex-Mex, αυτόν τον ήχο τον έχει φυσικά και ο James Soto, και την country rock και πολλά πολλά άλλα στοιχεία. Ο ίδιος δεν προέρχεται από τον Nashville, έτσι, και αυτό ίσως είναι καλό. Ο James Soto προέρχεται από τη Washington, αλλά την ξέρει την country καλύτερα, και αυτόν τον Tex-Mex sound τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που ό,τι και να πει το ξέρει τέλεια. Μιλάμε για την Patti Smith. Να διασκευάζει Everybody Wants to Rule the World. Λίγο πριν τις 9.30.

93,6. «25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και το Risky It All, το Romantic, που έκανε μια σπουδαία περιοδία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, sold out και μεγάλη περιοδία μετά το 24K, μετά από 8 χρόνια, όπως και επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά ο Bruno Mars, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στα βραβεία Grammy. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, α δούμε αύριο, θα το ακούσουμε λογικά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως, το καινούριο single των Fontaine's DC, που θεωρώ ότι είναι και νούμερο ένα μπάντα αυτή τη στιγμή στην ροκ μουσική σκηνή στον κόσμο. Fontaine's DC λοιπόν με την Ροζαλία, νέο single λοιπόν με τη Ροζαλία και σε παραγωγή του James Ford, από το άλμπουμ που το Dopamine Chamber θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε και το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό για τους Fontaine's DC, αλλά σίγουρα η συνεργασία με την Ροζαλία θα έχει ένα ενδιαφέρον και λίγο παραπάνω. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μιλήσαμε φέτος το καλοκαίρι με τον κύριο Σκοτ των Waterboys, ο οποίος διασκευάζει εξαιρετικά Knocking on Heaven's Door στο The Lost Fisherman's Blues Recordings, το οποίο το έκανε και περιοδία σε επιλεγμένες περιοχές και πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας φέτος το καλοκαίρι.

Αυτή είναι η Ολυμπία Βιτάλης, Ολυμπία Βιτάλης και Baby Blues, ένα από τα τραγούδια που ακούγεται ιδιαίτερα σήμερα. Σε λίγο η Ρουμπίνη Σταγουράκη θα βρίσκεται στο στούντιο, γιατί είναι εκτός στούντιο αυτή τη στιγμή. Αλλά όποτε έρχεται η Ρουμπίνη, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει πάντα κάπου εκεί στη Γαλλία. Και ένα από τα τραγούδια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την νέα γαλλική ρέγγε, hip hop και rap μουσική σκηνή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Γαλλία, στη Μασσαλία. Διάβασα βέβαια σήμερα το πρωί μια είδηση που είναι πραγματικά δυσάρεστη. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παρίσι και κατέστρεψε ολοσχερώς την ιστορική αγορά, την March de Enfant Rouge. Ήταν στο τρίτο διαμέρισμα του Παρισίου, έκαψε μέσα σε λίγες ώρες 4 αιώνες ιστορίας και μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία δεν είναι η πιο γνωστή, μια έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά, αλλά ήταν μια σκεπαστή αγορά από το 1630-1640. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα, ήταν από το 1615 μάλλον. Ήταν καταστροφικό αυτό το πράγμα που συνέβη και όταν λέμε καταστράφηκε ολοσχερώς δεν έμειναν τίποτα. Στάχτες, αναμνήσεις και δάκρυα, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Ήταν ο Λουδοβίκος το 1615 όταν είχε δοθεί να γίνει μια αγορά κατασκευή στα βόρεια του Μαρέ στην Βρετάνη, στο τρίτο διαμέρισμα, όπου εκεί έδιναν κυρίως τρόφιμα, προμήθειες και διαλεύρια, και μάλιστα ήταν η γνωστή ως μικρή αγορά του Μαρέ. Όποιος έχει πάει την ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη, γιατί τα παιδιά, λέει, τότε φορούσαν κόκκινα ρούχα, ένα χρώμα που συμβολίζει τη χριστιανική φιλανθρωπία, και από εκεί προήρθε και το όνομα της αγοράς που μοιάζει σας σήμερα σαν τίτλο παραμυθιού. Έχει και μια πολύ ωραία ταμπέλα απ' έξω με ένα πολύ ωραίο καφέ. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν το σκηνικό για τους τουρίστες, αλλά ήταν η αγορά η οποία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, τάιζε ανθρώπους. Υπάρχουν και τέτοιες αγορές στο Παρίσι και στη Γαλλία. Εργάζονταν εκεί μάγειρες, επαγγελματίες, άνθρωποι της εστίασης, έτρωγαν πολλοί ντόπιοι, τακτικοί πελάτες σε ένα κοινό μαγαζί, ήταν πάγκοι και κουζίνες και η αγορά, που ήταν γενικά η ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού. Αυτό δυστυχώς καταστράφηκε και τώρα σε αυτή τη θέση έχουν απομείνει μόνο στάχτες.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από τον κόσμο, από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη σε λιγότερο από 4 λεπτά. Θα είναι μαζί σας στον αέρα μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Στην τελική ευθεία λοιπόν για το πάρτι μας, για το πάρτι του κόσμος, για τα 25 χρόνια του κόσμος από την Παρασκευή που κορυφώνεται μέχρι την Κυριακή με τρία εξαιρετικά live με την Imani, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πάρτε ομπρέλα, αύριο θα βρέξει. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο. The Linked Habits. Πάμε πάλι, The Linked Habits. California. Και Καλιφόρνια, Cypress Hill.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, βρέχει, έβρεξε και θα βρέχει. Προσοχή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε γρήγορα όταν βρέχει. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η Γιασμίν Χαμντάν μας έκανε την τιμή για άλλη μια φορά να τραγουδήσει στο ελληνικό κοινό. Δεν ήταν πολύ καλό το ελληνικό κοινό, μίλαγε. Και κάποια στιγμή τους την είπε, τους είπε, παιδιά, τραγουδάω. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει. Όταν πας σε μια συναυλία και βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, λίγο σωπαίνεις, να ακούς τη μουσικούλα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες, μέχρι ώρα να πάει 12. Και γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε σε λίγο. Αλγερία, Λιλί Μπονής, 1989. Σύνθεση Κάρλος Δέλτα Αλμαράν. Ναι, Άννα Φιλ Χουμπ, η ιστορία μιας αγάπης. Καλή ακρόαση.

Και με το Λιλί Μπολής, με αυτούς τους θησαυρούς, τους μουσικούς, πάμε σε έναν τενόρο Ιταλό. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννιέται σαν σήμερα το 1935. Γεννιέται στη Μόντενα, Βόρεια Ιταλία. Ένας πληθωρικός, δεν θα το έλεγα, άριες σίγουρα, όπερες βεβαίως, ένας από τους τρεις τενόρους. Και να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό Nessun Dorma. Όχι από το 1961 πάντως. Πουτσίνι. Τουραντότ.

1944, σαν σήμερα, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Έχω βάλει πολλά freedom σήμερα στην εκπομπή. Αλλά και το Βιντσερό Βιντσερέμος, εδώ είναι το ίδιο. David Melvin English, δηλαδή βαρύτονος, δηλαδή The Temptations, δηλαδή γίνεται σαν σήμερα, δηλαδή αν ήταν ο Μορφούλης, ήτανε Motown, Temptation. Motown, Temptation. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.

ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια. Και το γιορτάζουμε στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, γιος δεν το γνωρίζουμε, ελεύθερη είσοδο. Τρεις συναυλίες έκπληξη, η Μανή, τη Ουάγιο και Αλκιόνη, η Μανή, όχι Μάνη. Ειδικές εκπομπές, θα κάνουμε ζωντανά εκπομπές την επόμενη Παρασκευή. Κλαούντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ και εγώ live από το Φάρο. Το Σάββατο ένα πάνελ αλλά και DJ set back to back από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή ακουστικό radio show η Μανή, ανερχόμενη Αλκιόλη. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε θα τα ακούτε στο ραδιόφωνο. Και όσοι έρθετε έχουμε ηχεία έξω. Και μπορεί να μην κάσουμε σε καρέκλα, αλλά τη μουσική την ακούμε. Το ραδιόφωνο το ακούμε, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή εσείς τώρα δεν ξέρετε πώς είμαι εγώ φυσιογνωμικά. Τη φωνή μου ακούτε. Κώστας Αλαγιάννης, συνάδελφος εξαιρετικός, ένας από τους πυλώνες του ραδιοφώνου εδώ του κόσμου, μας έχει φύγει, θα μας ξανάρθει σίγουρα. Τον είχα ξεχάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Μα είναι δυνατό να ξεχάσω τον Κώστα Λαγιάννη. Αλλά και τον Στέφανο Κοτρονάκη που κάνει κάποια άλλα ωραία πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο χωρίς τους ηχολήπτες δεν υπάρχει. Μπάμπης Δούκαρος, Γαβριήλ Ρεμούνδος, Ηλίας Διαμάντης, Κώστας Γεωργακόπουλος, Σταματία Σούλτη, Μαρία Παπακυρίτση, Βίβια Νικολοπούλου, Μαριλία Γεροντίδη. Αχ αυτός ο Κωσταράκης και αχ αυτός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Νίκος Νικολόπουλος, Κώστας Μουρελάς. Οι πατεράδες όλων αυτοί. Έχω και άλλο Κώστα, τον Κώστα τον παλιό. Έχω και τον Χάρη, τον Κουτουλογέννη. Then it takes two to tango, σας λέω. Δηλαδή εδώ που κάνω εκπομπή, έχω τον ηχολήπτη μου απέναντί μου. Τώρα καλή ώρα τον Μπάμπη Δούκαρο. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο χωρίς την ηχοληψία. Αλλιώς δεν θα ακούγατε τη φωνή μου. Ούτε τη μουσική σωστά. Οι άνθρωποι είναι ακρίβεια. Πατάνε κάτι κουμπάκι που δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Αλλά συνεργαζόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε γάτες, γατόνια. Καλά και είμαστε και φίλοι γιατί τα λέμε κάθε μέρα με όλους αυτούς. Βασικά είμαστε οικογένεια. Και επειδή και εσείς οι ακροατές είστε οικογένεια του κόσμου, ελάτε να γιορτάσουμε την 25.

όνομά της είναι Νάντια Μιατζάο, δηλαδή η Μανή, Γαλλίδα της Κομόρες. Το πρώτο άλμπουμ, The Shape of Broken Heart, το 2011. Γεννημένη κοντά στη Μασαλία, Μαρτίγκα. Το όνομά της στα Σουαχίλη σημαίνει πίστη. Καλά και αθλήτρια, εμπόδια πέδαγε. Και αν ήταν μοντέλο, και μοντέλο ήταν, ναι. Αλλά έχει αυτή τη φωνή, Μανή, και έρχεται την Κυριακή και μας κάνει την τιμή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου.

να καίγεται η Γαλλία όλο το καλοκαίρι, το είδαμε όλοι. Κάει και η Γαλλία. Κάει και η Νότια Γαλλία. Και στο Παρίσι καήκανε εξαιρετικός καύσωνας. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σοκ, μεγάλο. Άνθρωποι πέθαναν. Αλλά το να καίγεται μια αγορά στο Παρίσι σήμερα, λέει Marché des Enfants Rouges ή Marché de Boss. Μια μικρή αγορά στο Μαρέ. Ιστορική αγορά του 1615. Φτιάχτηκε υπό τη βασιλεία του Λουδοβίκου του 13ου. Θεωρείται ιστορικό μνημείο. Κάει και σήμερα. Θα μου πείτε κάει και η Παναγία των Παρισίων, βεβαίως, αλλά εδώ πέρα να σας πω τι έγινε. ...150 πυροσβέστες... ...50 αυτοκίνητα... ...τα διπλανά κτίρια δεν πέρασε φωτιά... ...ο δήμαρχος του Paris Centre, Ariel Veil... ...δήλωσε... ...ότι η μεταλλική οροφή... ...ευτυχώς... ...οριακά... ...δεν καταστράφηκε... ...ολοκληρωτικά... Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής χτες, ξημερώματα Δευτέρας. Στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Φλόγες. Δηλαδή να μένεις δίπλα και να τάξεις τώρα. I got to go cheap, I got to make art, I got to go humble, I got to be calm, I got to go crazy. Το όνομά του αυτής της αγοράς είναι η αγορά των κόκκινων παιδιών της Ονθογούς. Τα ορφανά ήταν το 1536 εκεί από μια καλή γυναίκα, τη Marguerite de Navarre, βεβαίως μοναχή. Ένα νοσοκομείο το οποίο έκλεισε το 1772 και από τότε η αγορά βαφτίστηκε στη μνήμη αυτών των παιδιών. Και εκεί οι περαστικοί μπορούσαν να βρουν πάντα προϊόντα, εστιατόρια, ψαράδες, κρέμα, τυριά, λουλούδια. Πού να δείτε κρασιά. Πολύ μικρή η αγορά. Επαναλαμβάνω, κάει και η Παναγία των Παρισίων και την ξαναφτιάξαμε. Θα το ξαναφτιάξουμε. Το θέμα είναι όχι να καιγόμαστε, να τα ξαναφυτεύουμε τα πράγματα. Να ξαναφυτεύουμε τα λουλούδια, τα δέντρα. Θα ξαναχτίσουμε.

εμένα πάντα η μουσική με βοηθάει να ξεπερνάω αυτά. Την υγεία μας να έχουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάμιουελ Ντέιβιντ Μουρ. Έχει πεθάνει βεβαίως το 2025, δηλαδή πέρυσι το Γενάρη. Στο 89 πλήρης ημερών, Σάμιουελ Ντέιβ, δηλαδή Soul Man. Δηλαδή Atlantic Records, δηλαδή τενόρος. Δηλαδή γεννημένος το 35 στο Μιάμι της Φλόριντα. Η μαμά του δασκάλα. Αυτηρή. Άμα έχεις μαμά δασκάλα, είναι αυτήρη μαμά.

Λοιπόν, ξέχασα. Νίκος Τσιπλάκης, ηχολήπτης. Σωτήρης Παναγιώτου, ηχολήπτης. Βασίλης Νικολόπουλος, πρώτο πρόγραμμα. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η ελπίδα, παπουτσί, είναι μελαχρινή. Σπύρος Νικολαίδη.

Γρίσας Βουγιουκλάκης. Τρέχει αυτός, τρέχει, όλο τρέχει. Σπύρος Ηλιάδης, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι πανύψηλος και έχει ένα γιο. Γιώργο Σκεύη. Καλά που να σας πω για τον Γιώργο Σκεύη. Καλά. Μάιρα Ξίδη.

Νίκος Ψωμιάνης. Γιάννης Πριντεζής και γενικότερα επαναλαμβάνω, αν δεν έχω ήχο, πάρε το μηδέν, δεν έχω επιστροφή. Πιστεύω στα θαύματα εγώ τότε. Δηλαδή επαναλαμβάνω, το κόσμος και όλα τα ραδιόφωνα, αν είχαμε τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, δεν θα κάναμε δουλειά εδώ πέρα. Δεν θα είχατε καλό ήχο έξω, γιατί εγώ μπορώ να φωνάζω ή να έχω βραχιάσει ή να βήχω ή βασικά μιλάω πάρα πολύ, μου κλείνουν τον αέρα.

Λοιπόν, σήμερα βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου και σε τρεις μέρες ξεκινάει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πέμπτη χρονιά. Και το θέμα φέτος, τίποτα δεν έρχεται από το κενό. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή, στο Λυκαβητό, ήταν ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Μάρθα Φρεντζίλα εκεί και άλλοι πολλοί. Οι Χαΐνιδες δεν ξέρω γιατί δεν ήταν. Ήταν ο ΒΠ σίγουρα. Δύο εβδομάδες, ένα φεστιβάλ που φέρνει το αθηναϊκό κοινό κοντά σε επαφή με αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές από την Παλαιστίνη, ρετροσπεκτίβα στους κινηματογράφους Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

κομβικό σημείο του προγραμματισμού αποτελεί η ρετροσπεκτίβα, ρετροσπεκτίβα πιανού, Ηλία Σουλεϊμάν. Είναι ο ίδιος εδώ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί. Το κοινό θα έχει σίγουρα την τύχη, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, να τον γνωρίσει από κοντά. Μία προσέγγιση η οποία εννοείται θα προσδούν ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention και Chronicles of a Disappearance. Τελευταία τον ρωτήσανε γιατί δεν κάνει ταινία για την Παλαιστίνη ενώ κατάγεται από εκεί, και αυτό που είπε σε μια συνέντευξη είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Είπε υπάρχει το πριν, το μετά και το ενδιάμεσο, και το ενδιάμεσο είναι πόλεμος. Και όταν έχω πόλεμο εγώ, πώς να μιλήσω για τον πόλεμο τώρα? Τώρα γίνεται. Πολλές φορές μιλάμε για τα πράγματα μετά. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά σοφός, θα είστε τυχεροί όσοι τον δείτε από κοντά. Ένα φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στο έργο του Μαχαμάντ Μπακρί, τιμώντας τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη αυτού του σκηνοθέτη μέσω προβολών, και θα διεξαχθούν διάφορες αναγνώσεις και δρόμενα παρουσία μελών της οικογένειάς του, Σαλέχ Γιάφα Σιχάμ Μπακρί. Ένα αφιέρωμα με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος στον πολυχώρο Μπάουμστρασε. Αθρηστικά 15 με 31 Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα. Καλά, ακούστε λίγο. Αυτό είναι το 15.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Οι τρεις τενόροι. Οι τρεις μάγοι. Ο Μπαλτάζαρ, ο Μελχιόρ και ο...

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σαν σήμερα εμείς απελευθερωθήκαμε και η Αθήνα και ο Πειραιάς του 44, και ο Όθωνας το 1862 έφυγε με τη σκύλα ένα τμόπλιο. Έχετε κανένα πρόβλημα να σας το λύσουμε?

Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Masterpiece. Masterpiece.

Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σίγουρα η Μάχη Λαμάρ. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξα Danciel Gris, Danciel του Bleu, και ένας ακροατής μου είπε: με καλά, η Μάχη Λαμάρ θα ζήλευε. Σε καμία περίπτωση τη γνωρίζω προσωπικά. Η μουσική δεν είναι της Μάχης, ούτε

0: έχω δύο θέματα στην Αθήνα. Το ένα έχει να κάνει με την κράβα του σχολείου, παραμένει κλειστό όλο το σχολικό συγκρότημα για κάτι οσμή, εκεί μια διαρροή. Για να δούμε. Και τώρα στην Κυψέλη, μετά από 8 μήνες, τσακώνονται ποιοι. Μεταξύ Υπουργείου, Ελληνικό Μετρό, Κατασκευάστρες Κοινοπραξίας, Avax, Γκέλα, Άνθρωμ, γραμμή 4 Μετρό. Δηλαδή, εκεί πέρα τα σπίτια έχουν ένα πρόβλημα. Θα τα φτιάξουμε. Καλό να τα φτιάξουμε, γιατί Παγκόσμια μέρα κατά της αρθρίτιδας σήμερα. Δεν θέλω να παθώ. Έχει υγρασία πολύ. Ναι. Να φοράμε. Έχει ήλιο στην Ελλάδα. Ήλιο είχε πάντα στην Ελλάδα, το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν, ξέρετε. Το τραγούδι. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίμης Πλέσας το 1924. Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Πολυγραφότατος, τζαζ, ελαφριά μουσική, έντεχνο λαϊκό, μεγάλες μουσικές φόρμες. Γεννιέται σαν σήμερα στην Αθήνα το 1924 από ζακυνθινό πατέρα, μικρασιάτισσα μητέρα. Εύπορη οικογένεια, το μάθε πιάνω στα 15, σολίστ στην ελαφριά μουσική της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα στην κατοχή τι έπαθε, άλλη ιστορία. Έπαιζε σε ένα καμπαρέ και έκανε και μαθήματα ιδιαίτερα. Σπούδασε φυσικό-μαθηματικό, μεταπτυχιακές στη χημεία.

αγκαλιά για τους ηθοποιούς και τους μουσικούς. Η αγάπη που έχει ο Μίμης για τον κόσμο. Σε επιστημονικό επίπεδο ήταν μέντορας και δάσκαλος. Πρότυπο για χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λουκίλα Καρέρ, που παντίο και τι είπε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσσας, σαν σήμερα γεννήθηκε.

Και να επαναλάβω ότι αυτό το τρίμερο που μας έρχεται έχουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και να επαναλάβω ότι μεθαύριο ξεκινάω μέχρι το τέλος του μήνα το Φεστιβάλ Πανεστιλιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Διοργανώνεται από τον Ντουλιάς, Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Ρετροσπεκτίβα Ηλία Σουλεϊμάν. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σαν Κασιάνο, Thinking Palestine Otherwise. Μοχάμεντ Ελκούρντε εδώ, συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Αραβική ποιήση, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, In the beginning were the apricots, μαζί τους η ποιήτρια και η διευθύντρια του φεστιβάλ, Κάρολ Σανζούρ. Γιατί θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να είναι ένας τόπος όπου μπορεί κανείς να δει, να ακούσει και να βιώσει ιστορίες για αυτή την πολυπλοκότητα. Ένα αρχείο που δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Επιλογές με το τι διατηρείται, τι χάνεται, τι μένει στη μνήμη και ποιος έχει δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία, γιατί για να μπορεί να την αφηγηθεί είναι μέρος της ιστορίας. Ηλία Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπακρί, Γιαφά Μπακρί, Λεάν Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάλ Ραμσίς, Αμέρ Σαμαλή και η μουσική Παντελής και Μιχάλης.

0: 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1937 όμως γεννιέται μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Βασίλισσα των Ταινιών Μελό. Μάρθα Βούρτσι. Εντάξει, εγώ δεν θα παίξω Μάρθα Βούρτσι, θα παίξω Μάρθα Καραγιάννη. Θα μου πείτε γιατί. Μάρθα η μία, Μάρθα η άλλη. Η μία έκλαιγε, η άλλη γελούσες. Αλλά πατάω πάνω στο ανώμην φαμ, γιατί εγώ ο άντρας που θα παντρευτώ, το λέει Καραγιάννη.

χθες γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι πιανίστες. Μπέμπο Βαλδές, Τσούτσο Βαλδές, Κούβα. Και έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα πατέρας και γιος, ζει ο γιος, ο Τσούτσο Βαλδές. Φοράγανε το ίδιο βραχιόλι. Είχαν διαφορά ηλικίας, αλλά τώρα να είσαι σπουδαίος κουβανός πιανίστας, σε λένε Μπέμπο Βαλδές, και να κάνεις γιο την ίδια μέρα που γεννήθηκες εσύ, και να τον κάνεις εξαιρετικό πιανίστα, και να τον κοιτάς στα μάτια και να σε κοιτάει στα μάτια, ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας το γιο. Και μια φορά και έναν καιρό ο Μπέμπο Βαλδές καλεί τον Ελσιγκάλ από την Ισπανία, Ρωμά, να τραγουδήσουν Λάγριμας Νέγρας.

και μουσική έγραψε ο Χωσέ Γουάιτ Μπέμπο Βαλδέ στο πιάνο για την όμορφη κουβανή Λαμπέλα Κουμπάνα. Εγώ ξέρω και μια όμορφη Ελληνίδα που αρθρώνει τα σύμφωνα και τα φωνία τα τέλεια. Δεν θα σας πω το όνομά της. Έναν Πέτρο αγαπάει και ένας Πέτρος την αγαπάει. Λαμπέλα Κουμπάνα, Μπέμπο Βαλδές.

και το εξώφυλλο ήταν διαχειρός κάποιου ζωγράφου. Μια τέτοια θρυλική δισκογραφική στιγμή, δρόμος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

τραγουδιστές του δρόμου ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ρανακουμιώτη, η Ποπεστεριάδη. Και όπως έλεγε ο Άκης Πάνου, τα πάντα είναι ο στίχος. Οφείλουμε να εστιάσουμε στο ποιητικό σύμπα του Παπαδόπουλου και στη μουσική του Μίμη Πλέσα. Γιατί ο ίδιος έλεγε, από τη στιγμή που τα συγχωράει ο χρόνος, τα τραγούδια είναι δυνατόν να μην τα βρει η νέα γενιά, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν μας ανήκουν πια. Έπεφτε βαθιά σιωπή, ένα παράξενο κομμάτι και μια μεγάλη στιγμή ερμηνευτικά για τον Πουλόπουλο.

Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

και διαφορετικά κάνει αυτός εδώ ο δημιουργός, ο οποίος εμφανίζεται με τριπλέτα στο βιογραφικό, αρτίστας, designer και σκηνοθέτης, ο Peter Power, ο οποίος κάνει πολλά και διαφορετικά. Εδώ εμφανίζεται με πορτογαλικό στίχο, με την Τζίτα Σανγκίτα να ηχογραφεί και να τραγουδά, και η Ελσούση μαζί του. Τζανάινα, το κομμάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και κάτι μέρες, και με αυτό θα σας καλωσορίσω στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στις διαφορετικές διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει Black Flower και φεύγει μαζί με τους Μεσκερέμες. Monkey System, το κομμάτι από το άλμπουμ Kinetic που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

www.cosmosradio, hello.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Γκαγιάνζα έρχεται να υπογράψει ένα funky what, ένα hello μαζί με τον Μάτζι Μερλίν, και όλα αυτά στο σήμερα και στην True Thoughts.

ακούτε το κομμάτι για να φτάσουμε εκεί με τον καπετάνιο ή αλλιώς Guru in the Jungle, Vito Lalinga, με τους VI Mode INC, το προτζεκτάκι τους.

Ένας δαίδαλος που οδηγεί στην Αντίς Αμπάπα και βεβαίως εδώ 15 Golden Adventures. Ή αλλιώς Adventures in Αντίς Αμπάπα.

Multimedia μουσικές, multimedia παρέες, Crash La Douleur είναι ο τίτλος του κομματιού και ο Tony Allen ακόμα δίνει τις μουσικές του. Ο Tony Allen που βρίσκει τις παρέες του, τους φάγκα δηλαδή, για να φτιάξει ακριβώς αυτόν.

Natural Choice, Somewhere Soul ή αλλιώς Ritual Volume στο One. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία στην Αγγλία, την Warm Records, η οποία δραστηριοποιείται στην Πολ, και εκεί κλείνει τους καλλιτέχνες της, μεταξύ άλλων και η Lourdes, η οποία έρχεται από την Βραζιλία, αλλά και ο Μίτσα Μιακούμπ, ο οποίος ρεμιξάρει το Afrobeat. Εδώ το κομμάτι έρχεται ως Μπαμία.

Σε μια αντίστοιχα δημιουργική φάση κρίνονται και κρύβονται οι Mo Horizons, που εννοείται ότι εμπνέονται από παντού εκτός από τη Γερμανία όπου ζουν. Soul and Berlin είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. We're going to play a new tune.

Το κομμάτι έχει γνωρίσει πολλές και έξαλλες διαφοροποιήσεις. Αυτό το Λούβιο εδώ έρχεται από τους Κάντα Μάρτα και την παρέα τους στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Χαμάν μας παίρνει από το χεράκι κάθε φορά και μας πάει πίσω στο Μεξικό, στη δική του αφήγηση, στη δική του μουσική. Καντάλε, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσε.

περίπτωση Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αυτοί εδώ οι τύποι αποφάσισαν να επενδύσουν στην ηλεκτρονική μουσική και όχι μόνο. Ένα ντουνία που σκάει μύτη στο Lendo Remix και ηχογραφήθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς εκεί.

Ο Ντέλης ο Σίμι μπορεί να ξεκίνησε ως ambassador του Afrobeat, αλλά εννοείται πως δεν σταμάτησε μονάχα εκεί. Εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται και σε άλλα είδη μουσικής και εννοείται ότι προσεύχεται ταυτόχρονα. Lord Have Mercy είναι το κομμάτι που έφτιαξε με τον Medlar να ρημιξάρει, αλλά και τον Tamar Osborne να φτιάχνει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο «Κόσμος 93,6» τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Quartet Fritz Cat είναι το συγκρότημα που ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Ένα easy evil που διαχέεται παντού. Για να προχωρήσουμε αντέχοντας στη Jacqueline Jones. One monkey, don't stop the show.

Μην ξεχαστούμε να συναντηθούμε στο τρίμερο το επόμενο Σαββατοκύριακο που κλείνουμε 25 χρόνια και θα το γιορτάσουμε μαζί σας. Θα το γιορτάσουμε με μουσικές, με συζητήσεις, με ερωτηματικά, με ραδιόφωνο, με πολλά πράγματα. Θα συναντήσουμε τον Τιγουάγιο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει διάφορα άλμπουμ, αλλά τώρα κάνει τη μεγάλη είσοδο με παραγωγό τον Αντριάν Κεσάδα. Θα βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Θα τον συναντήσουμε αυτόν τον Γάλλο καλλιτέχνη. Η Μάνη, αγαπημένη μας, την Κυριακή θα έρθει να μας πει τις δικές της ιστορίες μέσα από τις μουσικές της, όπως επίσης και η Αλκιόνη. Και το Σάββατο θα βρισκόμαστε εμείς στα Dex να σας διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, στο τριήμερο γλέντι μας, στη γιορτή μας που κλείνουμε 25 χρόνια.

συγκροτούν μια δική τους δύναμη, η Τζέμπα Γκρουβ, που εδώ έρχονται με τον Αζεκέλ να κάνει τα κουμάντα του. No pain, no gain που λένε, η Τζέμπα Γκρουβ, σε αυτό το συγκλάκι που κυκλοφορεί.

0: interest in the other.
1: Όπως τα λέει ο Σον Λίτλ, όπως τα λέει ακριβώς. Never give up.

Άλλη μια συνεργασία, ένα πείραμα για να δούμε πώς πάει η παρέα. Ο Busy Twist που καταφθάνει από την Κολομβία να συναντήσει τον Γκέτο Κουμπέ, που μαζί θα φτιάξουν αυτήν εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

μπλουζιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 93,6.